Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982. Ή στο www.eurocamp.gr.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25 52 0 28 024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό

0: Κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
2: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
2: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και την πρωινή περιπολία. Μία περιπολία στην ενημέρωση, η οποία κρατά ένα ολόκληρο τρίωρο. Από τις 7 μέχρι και τις 10.
0: Το ολόκληρο είναι σχετικό.
1: Ένα σχεδόν ολόκληρο τρίγωνο.
0: Ναι.
1: Τρίωρο.
0: Τρίωρο.
1: Τρίωρο. Το τρίγωνο. Άιντε, άιντε, τι σκέφτομαι. Πανοράματος, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πρωινά.
0: Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Και έχουμε και λαϊκές και υπαίθριο εμπόριο σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Καλημέρα λοιπόν στους ανθρώπους εκεί πέρα που ήδη έχουν ξεκινήσει.
1: Έχουμε το Δία και την Αφροδίτη που έρχονται πολύ κοντά.
0: Έχουμε το Δία και την Αφροδίτη που έρχονται πολύ κοντά, ναι.
1: Έχουμε όσους δουλεύουν σε τελωνία, υπηρεσίες, αστυνομίες, σε οδικούν, φορτηγά, τρένα δεν έχουμε.
0: Λεωφορεία.
1: Ναι, λεωφορεία, ταξί και τα λοιπά και τα λοιπά. Να τους πούμε μια καλημέρα. Γενικά να πω μια καλημέρα σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι στους μαθητές που τελείωσαν με τις Πανελλήνες εχθές.
1: Ζητώ... γέγονε, γέγονε, παιδιά. Ναι. Μην αγχώνεστε. Τώρα βότσαλα.
0: Τώρα ειδικά.
1: Τώρα βότσαλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σιγά μην ξύπνησαν να μας ακούσουν βέβαια, αλλά όπως και να έχει το θέμα, εμείς εδώ θα πούμε αυτά που πρέπει να πούμε. Μέχρι και τις 10 λοιπόν, από τους 97,1 στα FM, για όσους ζείτε ή οδηγείτε στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, μια και λέγαμε δηλαδή πώς μπορείτε να ακούσετε όλα αυτά τα όμορφα που είχα προειπεί, αν είστε στο νότιο κομμάτι, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, της Αμοθράκης και στην υπόλοιπη Θράκη, 95,3. Εύκολο είναι. Και ακόμη πιο εύκολο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα πλέον, είναι το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο, το οποίο πληκτρολογείται απλά radioevros.gr και μέσα από τις διάφορες πλατφόρμες που αναμεταδίδουν τα ραδιοφωνικά προγράμματα και είναι πάνω-πάνω στη σελίδα του σταθμού, θα μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμά μας όπου και αν είστε στον κόσμο, στον πλανήτη. Βέβαια εμείς δίνουμε και μία άλλη εναλλακτική εξίσου εύκολη, καθώς όλοι είστε φίλοι με το Ράδιο Εύρος στο Messenger και μπορείτε να παρακολουθήσετε το live streaming. Το live streaming όπου μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας, τι μορφασμούς κάνουμε, πόσο χτενισμένοι είμαστε. Ειδικά το χτενισμά μας, παιδιά, σήμερα σκίζει.
0: Μπείτε να δείτε.
1: Μπείτε να δείτε και στείλτε και την καλημέρα σας.
0: Ναι, το έχει κάνει ήδη η Ξανθήπη και η Δέσποινα. Καλημέρα και στις δύο. Λοιπόν, να δούμε λίγο τις συνθήκες που επικρατούν. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη έχει 22,3 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος είναι βόρειος με ταχύτητα 3,2 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Όπως λένε στο χωριό, να μην πηδικλωθεί.
0: Ναι, δύο μποφόρ, δεν είναι αυτό?
1: Όχι, ένα και με το ζόρι.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη έχει 21,5 βαθμούς. Εκεί η ταχύτητα του ανέμου αγγίζει τα 6,4 χιλιόμετρα, πάλι βόρεια διεύθυνση.
1: Εδώ πηγαίνει προς το 2, μετά τα 7 είναι 2, μετά τα 8 είναι, σε γελάω.
0: Okay. Λοιπόν, στο Σουφλί έχει 16 βαθμούς και στο Δημότυχο δεν λειτουργεί ο μετεωρολογικός σταθμός.
1: Ένας πάντως πρέπει να μην λειτουργεί στον νομό κάθε μέρα.
0: Έτσι ακριβώς. Στην Ορεστιάδα έχει 17,4. Εδώ ο άνεμος είναι βόρειος, βόρειο-δυτικός με ταχύτητα 3,2 χιλιόμετρα την ώρα. Και στα Δίκαια έχει 17,4 βαθμούς.
1: Αλλά φυσάει.
0: Με 0.
1: Α, 0.
0: Οπότε όταν λέμε 0 δεν μπορούμε να πούμε και διεύθυνση.
1: Η διεύθυνση είναι Δίκαια. Ναι. 68-007. Τα ΦΚΑΠ.
0: 68-007.
1: Πόσο έχετε. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι του Αγίου Ροδίωνος σήμερα. Μεγάλη χάρτη. Γιορτάζουν τα ονόματα Ροδάνθη και Ροζάνθη. Όμορφα και εύωσμα ονόματα. Ροδάνθη. Χρόνια τους πολλά. Φυσικά. Ανατολή είχαμε στις 6:02. Και Δύση Ηλίου θα έχουμε στις 9:14. Την ώρα, επαναλαμβάνω, που ο Δίας και η Σελήνη, ο Δίας και η Αφροδίτη θα φέρονται στην ίδια κατεύθυνση.
0: Μάστε.
1: Παίξε μπάλα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 411 π.Χ. Γίνεται πραξικόπημα ολιγαρχών στην Αθήνα. Ναι. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού, του αγαπημένου μας Clemens von Metternich. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια.
1: Και τέλειωσε.
0: Πάει αυτό. Το 1930 έχουμε συνωστισμό στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου.
1: Πω πω.
0: Το 1976.
1: Το Star και τότε καλά πήγαινε.
0: Ναι, ναι. Το 1976, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζημπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. 2010. Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φάντους Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει απλά ως αρνητική.
1: Από στην άκρη, να κλείει.
0: Καλά. Τώρα από γεννήσεις, σαν σήμερα το 1781, γεννιέται ο George Stephenson, Άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. Το 1917 γεννιέται ο Eric Hobsbawm, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και το 1963 γεννιέται σαν σήμερα ο Johnny Depp, ο Αμερικανός ηθοποιός. Από θανάτους το 1847 πεθαίνει σαν σήμερα ο Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. 1870, σκέτο, πεθαίνει ο Τσάρλς Ντίκενς, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος, Σκρούτζ και όλο αυτό το...
1: Όλο το πακέτο που λέμε.
0: Και 2012 πεθαίνει η Ζορζ Σαρή, Ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας.
1: Μάλιστα, εντάξει, πολλές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και πολλά ιστορικά γεγονότα όπως κάθε μέρα. Μπορούμε να πάμε σιγά σιγά στην ανάγνωση των πολιτικών, θα έλεγα, των αθλητικών πρωτοσέλιδων, μια που είχαμε χθες, και αγώνα μπάσκετ στα πλαίσια.
0: Το τρίτο παιχνίδι. Το τρίτο παιχνίδι των τελικών της σειράς,
1: που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και φυσικά οι εφημερίδες θα αναφέρονται πρώτα απ' όλα σε αυτό. Φουρνιέ γράφει τίτλου, έτσι ακριβώς όπως το πρόφερα το γράφει, με ρεσιτάλ του καταπληκτικού Γάλλου Σταρ, 28 πόντους, 6 στα 10 τρίποντα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό 102-92, έκανε το 2-1 στη σειρά και χρειάζεται μια νίκη για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Κυρίαρχη στα rebound με 34 έναντι 23, ξανά οι θριαμβευτές. Ματσάρα από Βενζέκοφ, 24 πόντους, Μιλουτίνοφ 17 και κρίσιμα μεγάλα σουτ του Όκαπ με 11 πόντους. Ξέσπασμα Αταμάν και αποβολή για φάουλ του Μιλουτίνοφ στο Χέις Ντέιβις που δεν δόθηκε. Λεσόρ 11 πόντους, Γκραντ 19 πόντους, Σόρτς 15 πόντους, οι πολεμιστές του Τριφυλιού. Πληγωμένος ο Παναθηναϊκός χωρίς Οσμάν, έχασε και το Ρογκαβόπουλο. Αυτό είναι το δίσκο του κακό της υπόθεσης του χθεσινού παιχνιδιού. Σερέλης, οι βολές στο ΣΕΦ σε δύο παιχνίδια είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Τώρα, πέρα από τη γκρίνια δηλαδή που έχει ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι ορισμένα πράγματα είναι υπερβολικά, έτσι όπως το αδωγώ. Δεν ξέρω, Γιάννη, τι γνώμη έχεις. Δηλαδή το φάουλ που υποτίθεται του Μιλουτίνοφ στο Χέις Ντέιβις, ό,τι έγινε, εγώ δεν το είδα. Ο Ντέιβις πάει, βάζει το κορμί του κάτω από τη μασχάλη του Μιλουτίνοφ και τον σμπρώχνει, μήπως και του σφυρίξουν φάουλ.
0: Να σου πω την άποψή μου. Γενικότερα θεωρώ ότι πολλά δεν έχουν δοθεί. Απλά συνήθως γκρινιάζει ο χαμένος.
1: Δηλαδή,
0: έχουμε και το άλλο που τραβούσε την μπλούζα του. Πώς το λένε τώρα. Έγιναν πολλά που δεν σφυρίχθηκαν και για τον Ολυμπιακό. Τώρα το θέμα αυτό με τις βολές.
1: Απλά όπως λέμε, κανείς δεν χάνει με αξιοπρέπεια. Και ο Αταμάν, όταν βλέπει ότι το παιχνίδι έχει χαθεί, κάνει.
0: Πάντα κάνει τεχνική ποινή.
1: Ναι, για να πάρει την αποβολή και δεν ξέρω τι θα φανεί αδικημένος. Ναι. Το μάθαμε πια.
0: Ναι, δηλαδή πλέον δεν μπορεί να είναι τυχαίο γεγονός. Ναι. Για πάμε.
1: Πάμε πιο δίπλα με τοπική, Γιάννης Αλαφούζος και Ευαγγέλης Μαρινάκης, ξανά στα χαρακόμματα. για τα τηλεοπτικά αλλά και για την προεδρία της Superlink. Το PAO TV, η άρνηση στην per capita, η αρχική συμφωνία με τον Ηρακλή και τα δικαιώματα του κυπέλου στο Sky, πώς η εταιρεία που είναι μέτοχος και ο πρόεδρος των Ερυθρόλευκων κάνει relance με μείωση των χρημάτων του Ολυμπιακού και αύξηση εκείνων της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Οι συσχετισμοί και τα κουκιά για τη Λίγκα. Για να δούμε και πιο κάτω. Φουλ Γιαννούλη και βλέπει Ρόκα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει...
0: Τι έχει κάνει.
1: Για να δούμε τι έχει κάνει. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση για το διεθνή μπακ και θέλει τον 21χρονο μέσω εξτρέμ της Τζιρόνα. Δίπλα, συμβόλαιο καρδιάς. Με συγκλονιστικές ατάκες, Μάριος Ηλιόπουλος και Μάρκο Νίκολιτς ανακοίνωσαν επισήμως τη συνεργασία του Σέρβου Κόουτς με την ΑΕΚ έως το 2029. Μαζί με σένα και το Χαβιέρ είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο. Μια συγχρονισμένη ομάδα μονομάχων που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν υπέγραψα απλώς αυτό το συμβόλαιο. Υπέγραψα τα λόγια που είπες. Είναι η ανταλλαγή φιλοφρονήσεων. Είναι τρεις. Χρειάζονται και τον Νταρντανιάν τώρα. Πρέπει να βρουν ακόμη έναν. Σενάριο για Μπορίσκο. Ο 26χρονος Ρώσος γκολκίπερ της Μπάλτικα αρέσει σε Κοτσόλη, Νίστρουπ περισσότερο από τον Κοτάρσκι. Τσάβες για δεύτερο. Θέλουν στον Παναθηναϊκό. Και Σφίνα Αμβούργου για Ράστοντερ. Να δούμε και τις μικρότερες ειδήσεις παρακάτω, όπως τις έχει μικρότερες σε τίτλους δηλαδή. Χάραξη στρατηγική στον ΠΑΟΚ στη χθεσινή πρώτη σύσκεψη κορυφής με Ιβάν, Γιώργο και Νίκο Σαββίδη. Και Γκοντσάρεβα και Βεϊρίνια και Μάτος. Όλη η ομάδα. Ηρακλής παλεύει για τον ΠΑΜ με Ινσίνιε, τα δεδομένα και οι δυσκολίες. Άρης, πάντα στο κάδρο ο ελεύθερος Κάρλες Πέρεθ. Βόλεϊ, ανανέωσε με τον Νίλσεν και την Αντωνακάκη ο Παναθηναϊκός. Ανακοίνωσε τον Ρέρς ο Ολυμπιακός και την Ιμβεόμβου η ΑΕΚ. Mm-hmm. Να τη θυμάσαι την Ιμβεόμβου, θα την βλέπουμε στην ΑΕΚ.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε το επόμενο πρωτοσέλιδο. Είναι της Sport Day. Λοιπόν, Master Chef γράφει. Και έχει εδώ τον Βεζέγκοφ με τον Φουρνιέ να πανηγυρίσουν. Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την έδρα και με κατοστάρα έκανε το 2-1 στη σειρά των τελικών με τον Παναθηναϊκό. Όργια Φουρνιέ, MVP του αγώνα ο Γάλλος, σημείωσε 28 πόντους και μοίρασε 8 ασίστ. Τρομερή και η Βεζέγκοφ με 24 πόντους, Μιλουτίνοφ με 17. Κλειδί ο Γουόκαπ τόσο με τα τρίποντά του όσο και με την άμυνά του. Αύριο το νέο ραντεβού των δύο αιωνίων, αυτή τη φορά στο T-Center και ποινές. Τι αποφάσισε ο αθλητικός δικαστής για Γιαννακόπουλο, Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη. Παράπονα και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται. Ήταν το σχόλιο του αφεντικού των Πρασίνων. Τραυματίας αποχώρησε από το παρκέ ο Ρογκαβόπουλος, ενώ ο Όσμαν δεν ξεκίνησε καν καθώς παρουσίασε ένα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής.
1: Με τον Όσμαν.
0: Ναι. Αποβλήθηκε στο τέλος με δύο τεχνικές ποινές ο Άταμαν.
1: Άταμαν.
0: Ναι, σωστά. Τώρα, πιο πάνω. Επισημοποιήθηκε η επέκταση συμβολαίου του Νίκολιτς. Σφραγίδα 2029. Ετήσια αύξηση 250.000 ευρώ στις αποδοχές του τεχνικού της ΑΕΚ. Τι δήλωσαν ο προπονητής της Ένωσης και ο Ηλιόπουλος. Φωτιές από τους Σέρβους που γράφουν για πιθανότητα πώλησης του Γιώβιτς. Παρακάτω. Τι είναι αυτό τώρα εδώ πέρα, τα κίτρινα γράμματα, πάντα με δυσκολεύουν. Λοιπόν, άριστα σενάρια για Πέρεθ, Όφι, Φούντας, Τριετίας και Ηρακλής ακολουθεί Αλαφούζο ο Ηρακλής.
1: Μπα.
0: Ναι. ΠΑΟΚ, σύσκεψη χωρίς Ρασβάν και Παναθηναϊκός χρυσάφι στο Γένσεν. Οι πράσινοι προσπαθούν πρώτα να δελεάσουν το δανό διεθνή και μετά να μπουν σε διαπραγμάτευση με την Μπρέντφορντ. Το παρελθόν του ΠΑΟ TV και το μέλλον και ο Ολυμπιακός φουλ του Άσου. Κλείνει το τρίο των goalkeeper με τον Πόποβιτς που στο εξωτερικό τον θεωρούν δεδομένο. Το ντόμινο των Μπακ και τον Ρόκα της Τζιρόνα εξετάζουν οι Ερυθρόλευκοι για το δεξί άκρο της επίθεσης. Και στη Super League 2 στον Πανιόνιο υπέγραψε ο Μούργος.
1: Υπέγραψε ο Μούργος.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι είδηση κανονικά, έπρεπε να είναι μεγαλύτερα γράμματα. Λοιπόν, Φως των Σπορ, το οποίο γράφει «Σαλπάρι για την Κούπα». Με τσαμπουκά ο θρύλος πάτησε τον Παναθηναϊκό 102-92. Μια ανάσα από το, από το να ξανασηκώσει στο ΆΚΑ ο πρωταθλητής Ευρώπης που είχε σε εκπληκτικό βράδυ το Φουρνέ με 28 πόντους και 8 ασίστ. Δίπλα του η Βεζένκοφ 24, Μιλουτίνοφ 17, Ουόκα 11 και Ουόρτ 12. Για τον Παναθηναϊκό καλύτερη Γκραντ 19, Σόρτς 15, Λεσόρ 11. Υστέρησαν για τους πράσινους Ναν και Σλούκας, αποβλήθηκε στο φινάλε ο Αταμάν. Ο Ναν εντωμεταξύ φορτώθηκε με φάουλ νωρίς και δεν μπόρεσε. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το μπάσκετ που του αρέσει, τρέχοντας και σκοράροντας. Μπαρτζόκας το ελέγξαμε σε όλο τον αγώνα. Η κούραση είναι μεγάλη, αυτό που μετράει τώρα είναι η νίκη. Φουρνέ μας περιμένει μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ. Σερέλης, βοηθός του Αταμάν, μόνο μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη λέει. Οι βολές στα δύο μάτς στο ΣΕΦ είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Μάλλον είναι εύστοχοι του Παναθηναϊκού και δεν παίρνουν βολές. Λοιπόν, τον βλέπουν στα κόκκινα. Τα έχουν βρει ουσιαστικά ο Ολυμπιακός και Augsburg για το Γιαννούλη. Απόλυτο φαβορεί οι Πειραιώτες που θέλουν να τελειώσουν σήμερα αύριο τη μεταγραφή. Στο τραπέζι ο νεαρός εξτρέμ Ρόκα της Τζιρόνα. Πάει πάλι για Τσιγκάνοφ, λένε στη Ρωσία. Τι συμβαίνει με Σάλιακα. Νίκολιτς τριετίας, η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοίνωσε επίσημα χθες την επέκταση της συνεργασίας της με το Σέρβο προπονητή μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Ηλιόπουλος το σύμπαν αποφάσισε να συνεχίσουμε μαζί σαν μια γροθιά. Κοίτα δες με τι ασχολείται το σύμπαν, μάλλον δεν έχει πολύ δουλειά τελευταία. Δαμάζοντας τα κύματα, το μικρό νησί Κουρασάο στην Καραϊβική, εκεί ήταν ο Κάπτεν Μόργαν, ο πειρατής, ετοιμάζεται να γράψει ιστορία συμμετέχοντας στο Μουντιάλ. Η απίθανη υπέρβαση, η Ολλανδική παροικία και ο γυραιός coach Dick Advocaat. Advocaat. Μπράβο, Advocaat. Δεν είναι δικηγόρος, να το ξέρετε.
0: Αυτά.
1: Αυτά και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Λοιπόν, να δούμε τι γράφει και ο κόκκινος πρωταθλητής. Κόκκινες ρουκέτες είναι ο κύριος τίτλος του. Λοιπόν, σκληρός τιμωρός ο Φουρνιέ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 102-92. Ποιος να συγκριθεί μαζί τους. Σάσα και Φουρνιέ έστησαν πάρτι στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ψεκάστε, σκουπίστε το εξοχικό, ερχόμαστε. Μεγάλη ενέργεια έδωσε ο Γουόρτ. Το έβαλε στα πόδια ξανά ο Αταμάν. Αποβλήθηκε για να αποφύγει τις δηλώσεις. Ακόμη καρφώνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο θρύλος έδωσε στους πράσινους το πιο γερό μάθημα. Έκανε το 2-1 και πηγαίνει αύριο στο ΆΚΑ για να το σηκώσει ξανά στο γήπεδο τους. Παρακάτω.
1: Πριν πας παρακάτω, φοβερή μετάδοση των speaker της ΕΡΤΕ.
0: Παιχταράδες.
1: Απίστευτο. Θεωρώ ότι αυτό είναι φάουλ. Είναι φάουλ που δεν δόθηκε. Εν τω μεταξύ, μετέδιδαν 90-10.
0: Τι εννοείς?
1: Πώς λέμε, σφύριζε 60-40, αυτοί μετά είδαν 90-10. Δηλαδή για τον Ολυμπιακό ήταν απόντες, ας το πούμε. Και με έκανε εντύπωση. Σχολίαζε ο Λιμιάτης, ο οποίος ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Τώρα υπάρχει κόντρα, δεν καταλαβαίνεις. Και με το άλλο που έλεγε, τα υβριστικά συνθήματα τα οποία καταγράφονται.
1: Μπράβο, αυτό προσπαθούσα να θυμηθώ τι θα σημείωνα, ναι. Τα καταγράφονται τα υβριστικά συνθήματα, λες και μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν καταγράφονται ή δεν εξτομούνται τα συνθήματα τα υβριστικά από τον κόσμο.
0: Και εντωμεταξύ, πόσο κοντή μνήμη να έχεις. Να, αύριο πέσω.
1: Αύριο, ακριβώς. Αύριο θα ακουστούν τα αντίστοιχα. Να δούμε, θα καταγράφονται. Ή θα βάλουν το Δημητράκη να κάνει την μετάδοση που είναι.
0: Δεν μπορεί.
1: Χατζηγιούργιο.
0: Το Χατζηγιούργιο. Λοιπόν, λεπτοί χειρισμοί εν αναμονή της απάντησης του Λεβαδιακού, νέες φήμες για τον Σάλιακα, για Τσάπρα όλα αυτά. Και 5 εκατομμύρια για τον Γιαννούλη, τα δίνει όλα ο θρύλος για τη μεταγραφή. Επιβεβαιώνουν και στη Γερμανία ότι ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για το διεθνή αριστερό μπακ της Augsburg. Πώς και πότε στράφηκαν οι Ερυθρόλευκοι στη συγκεκριμένη περίπτωση και μια ιστορία από το 2023, το μακρινό. Υπό έλεγχο υπόθεση του Μαρσιάλ, του Αϊντε, θυμήθηκα το Μαρσιάλ, του Μαρμόλ για την άμυνα Και
1: εμείς θυμήθηκε του Μαρσιάλ. Πέρσι τέτοια εποχή έπαιζε, ας πούμε.
0: Ναι. Δυνατά για τον Ζωέλ Ρόκα και δύο φορ βλέπει ο θρύλος. Η Λιόν θα πιέσει για την παραμονή του Γιάρεμτσουκ, το Μουντιάλ και ο δρόμος του Ταρέμι και το εμπόδιο του Κλέιτον και ο άλλος Κοστούλας.
1: Ο άλλος Κοστούλας. Ναι. Λοιπόν, να προλαβαίνουμε και την ώρα των σπορ για να δούμε τι καλό μας έχει. Σήμερα ποιος είναι ο Ντομακό, η Βίντα, ναι, στην Αφίσα. Έχω το νέο ηχηρό μήνυμα Ηλιόπουλου για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γκολ, ασίστ και βόμβες. Το πακέτο του σύγχρονου εξτρέμ που κουβαλάει στην ΑΕΚ ο Ζούμπκοφ πρόκειται, όχι ποιότητα, στο ένας εναντίον ενός και σουτ φαρμάκι που μπορεί να σπάσει κάθε άμυνα. Ηλιόπουλος και Νίκο λιτσέδωσαν τα χέρια και υπέγραψαν συμβόλαιο τιμής μέχρι το 2029. Τα είπε όλα ο Σέρβος Κόουτς και ξεκαθάρισε ότι τώρα αρχίζουμε. Θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί, μια εντυπωσιακή συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, είπε ο διοικητής της ΠΑΕ ΑΕΚ. Και εδώ φαίνεται η διάσταση απόψεων των δύο ανδρών. Δηλαδή, ο ένας λέει τώρα αρχίζουμε, ο άλλος λέει συνεχίζουμε να είμαστε όμως. Οπότε, τι ακριβώς από τα δύο συμβαίνει. Εγώ λέω ότι μπορούμε να αφιερώσουμε δύο λεπτά να διαβάσουμε και τις άλλες, γιατί δεν έχει κάτι σπουδαίο. Sport time.
0: Sport Time έχει τον Φρουνιέ, να τελειώνουμε την Τετάρτη, Σάββατο έχει Μουντιάλ, λέει, και του λέει ο Μπαρτζόκα, σύχασε, σιλφουπλέ.
1: Σιλφουπλέ εμείς, και πάμε να δούμε και τη Μέτρο Σπορ. Αναζητεί πολυβόλο ο Άριστος Πανούλη, ενώ επίκειται οι επίσημες ανακοινώσεις για τους παίκτες που είναι κλεισμένοι, ο Άρης βλέπει την απόκτηση τουλάχιστον ενός σκόρερ στις θέσεις 2-3 για να ενισχυθεί κατά πολύ επιθετικά. MVP του Άρη ο Αθανασιάδης, πολύ λογική επιλογή των οπαδών του Άρη στην ψηφοφορία για τον κορυφαίο της σεζόν με 31,37%. Δεύτερος ο Ράτσιτς 23,11%, τρίτος ο Γκαρέ 12,68%. Και να ξέρετε ότι πήρε Χάτζινς, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Αμερικανού point guard για τα επόμενα 2 χρόνια. Μετά την πετυχημένη θητεία του στο NBA, έκανε 3 εξαιρετικές σεζόν με τη Λεμάν, πάντα με θαυμάσια ποσοστά ευστοχίας σε δίποντα, τρίποντα και βολές. Ανανεώνει ομορούγι και Περσίδη, οριστική απόφαση για την παραμονή τους, απομένουν τυπικές διαδικασίες και αναμένονται σύντομα επίσημες ανακοινώσεις. Πιο κάτω, πρώτη τηλεσύσκεψη με Βιεϊρίνια και Μάτος, μίλησαν μαζί τους εφόλης της ύλης ο Ιβάν και η γη του. Και η Ηρακλής TV, ο Μονεμβασιώτης, αποφάσισε να στηρίξει το εγχείρημα του Αλαφούζου με τον ΠΑΟ TV και να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τη δημιουργία ανεξάρτητου καναλιού του Ηρακλή. Τι λέει ρε, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη, τον βαφτίσαμε. Δεν μπήκαμε στο γάιδαρο, κουνάμε τα πόδια. Είμαι διάφορες τέτοιες παροιμίες.
0: Ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να πούμε καλημέρες. Γιατί έχουμε αρκετούς. Έχουμε τη Δήμητρα από Κατερίνη, τον Δημήτρη. Από Ριστιάδα, τώρα είναι στο Δημότυχο, είναι ανάμεσα, δεν ξέρω.
1: Από Θούριο.
0: Καλημέρα στην Τζέννη από το Βελεστίνο, από τη Μαγνησία. Καλημέρα στην Ιωάννα, την Κερασούλα, την Ελένη, αυτούς.
1: Καλημέρα φύγαμε λοιπόν σε όλους και πάμε για το διάλειμμα.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μπορείς, φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα.

0: ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Και συνεχίζουμε.
0: Ναι. Και πάμε και συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην πρωινή περιπολία μας, το Ράδιο Εύρος. 97,1 η συχνότητα για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr για όλο τον κόσμο.
1: Σωστά. Όπαντου.
0: Για όπαντου. Και φυσικά μέσα από το live μας στο Facebook μπορείτε να παρακολουθείτε την εικόνα, την εκπομπή με εικόνα. Στην παρέα μας και σήμερα είναι το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστική στην Αναγεννήσεως 153 απέναντι από την πιάτσα του ταξί στην Ορεστιάδα, στο Διδημότυχο στην Ορφέως 21 και τι σου έχω, έρχεται και άλλη συνέχεια στο Top Charm το επόμενο διάστημα.
1: Σημαίνει,
0: δεν λέμε ακόμα τίποτα.
1: Δεν λέμε τίποτα ακόμα. Καλά.
0: Έτσι, αλλά ένα πράγμα θα σας πω, ενισχύεται. Λοιπόν, ανοίγει μετά τις 9, σημειώστε το τηλέφωνο αν θέλετε για τότε, για να πάρετε και να κλείσετε ραντεβού, να πάρετε πληροφορίες. Είναι το 25520253331 και φυσικά μαζί μας είναι και το Παντρόν. Το Παντρόν που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, στο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Πρόκου 1, ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Εκεί πηγαίνετε και απολαμβάνετε τον καφέ σας, το πρωινό σας, το μεσημεριανό σας. Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί κάποιοι να είναι ok με τα πιάτα που προσφέρει το Παντρόν. Γιατί να...
1: Συμφωνώ. Αν όμως δεν είναι, μπορούν να πεταχτούν απέναντι και να πάνε στο Μάσα Μπούκα, μια και είναι εκεί στην πλατεία, για σουβλάκι και γκριλ. Σκέφτομαι να πάω το μεσημέρι. Λοιπόν, το Μάσα Μπούκα, το οποίο προσφέρεται και για τη βραδινή σας έξοδο, τώρα που αρχίζει και το Μουντιάλ, που οι αγώνες οι αθλητικοί και τα γεγονότα τα αθλητικά είναι στο Zenith, τέλος πάντων, το καλοκαίρι, και υπάρχει η δυνατότητα του να καθίσει κανείς έξω σε ένα πολύ όμορφο, καθαρό, προσεγμένο χώρο, να απολαύσει σε μεγάλη οθόνη όλα αυτά, να παίξουν τα παιδιά του και ούτω καθεξής. Λοιπόν, για παραγγελίες στο σπίτι, αν παρόλα αυτά δεν σας δελεάσαμε και θέλετε τον μπαλκόνι σας, 25520 21 245. Στην παρέα μας, Κασαπιάνο Βανές, σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Και φυσικά μαζί μας πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, για να κάνετε τις διαδρομές σας, να εξυπηρετείτε τις ανάγκες σας με πολύ καθαρά και συντηρημένα και αξιόπιστα αυτοκίνητα. Και λέω συντηρημένα γιατί η Fit Car Rental διαθέτει και συνεργείο οχημάτων, όπου φροντίζει όχι μόνο τα δικά της που είναι προς ενοικίαση, αλλά και όλα τα δικά μας που μπορούμε να τα πάμε στο συγκεκριμένο συνεργείο, προκειμένου να κάνουμε το τυπικό, το προγραμματισμένο μας σέρβις ή να αποκαταστήσουμε μηχανικές βλάβες. 25520 28 525 25 το τηλέφωνο, και μπορούμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε, αν δεν έχουμε καμιά καλημέρα έκτακτη.
0: Έκτακτη
1: και ξαφνική.
0: Έχουμε από έναν έκτακτο κύριο, τον Γιώργο.
1: Καλημέρα έκτακτη, κύριε Γιώργο.
0: Έκτακτος.
1: Εκτάκτος σήμερα σας λέμε καλημέρα κι εμείς.
0: Πάμε να δούμε τη Δημοκρατία.
1: Ακριβώς. Να αρχίσουμε τα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Ο Μανώλης Κωτάκης έχει πάρει θέση εκεί, κοιτάει προς το μέλλον. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Εντάξει.
1: Μας παίρνουν τις ψήφους, λέει. Δώσανε λεφτά στο ιερατείο. Είπε. Δεν το είπε. Το σκεφτόταν όμως. Είμαι σίγουρος ότι το σκεφτόταν. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, παρακάτω. Ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις Ερντογάν? Η Άγκυρα, σε ακόμα μια επίδειξη προκλητικότητας, σήκωσε από τα κατεχόμενα F-16 και παρενόχλησε όχι μόνο την πτήση του Νίκου Δένδια, αλλά και άλλων Ευρωπαίων υπουργών, οι οποίοι κατευθύνονταν σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χλιαρή αντίδραση της κυβέρνησης. Ως πότε θα επιλέγει την τακτική του κατευνασμού? Γιατί σιωπάει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Πια. Λοιπόν, μπορεί να τα σήκωσε και να τους χαιρετήσει. Γεια σας, καλώς ήρθατε προς τα Δόλη, προς την Ανατολή. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Ποιο? Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της σύζυγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλα περιβάλλοντα. Εδώ αυτό θα πρέπει να το δει κανείς, την απόφαση, δηλαδή τι μελέτες είναι αυτές, πού δημοσιεύτηκαν, σε τι δείγμα πληθυσμού έγιναν, πότε, με ποια μεθοδολογία, την αξία του όποιου περιοδικού της δημοσιεύει, ιατρικού κτλ., κοινωνιολογικού και τέτοια, έτσι πολύ εύκολα και εξαπαλώνουν ήχων. Υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομόφυλες οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Προς Θεού δεν λέμε ότι είναι το πιο υγιές, έτσι, αλλά δεν μπορείς αν δεν έχεις μακροχρόνια έρευνα με συγκεκριμένα περιστατικά, και γιατί DNA κάποιου μπορεί να έχει 1000 πράγματα. Το γεγονός αυτό δείχνει σοβαρά προβλήματα, συνεχίζει η εφημερίδα της Walk Agenda που νομοθέτησε με το έτσι θέλω η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εδώ πραγματικά είναι το πρόβλημα της εφημερίδας, χωρίς να λάβει υπόψη την κοινωνία και τις παρενέργειες που προκαλεί ακόμα και στη δικαιοσύνη, ναι, η οποία καλείται να εφαρμόσει το σχετικό νόμο. Να, ένας πολύ καλός λόγος, ας πούμε, η δικαιοσύνη είναι η ίδια δικαιοσύνη. Φαντάζομαι που κάποτε θεωρούσε φυσιολογικό να καίει μάγισσες επειδή είχαν μια ελιά στη μύτη, ξέρω εγώ.
0: Δεν είναι η ίδια δικαιοσύνη.
1: Η δικαιοσύνη ως έννοια, λέω, δεν εννοώ οι ίδιοι δικαστές. Θέλω να πω ότι οι νόμοι εκείνης της περίοδου της ιστορικής το επέτρεπαν. Σήμερα οι νόμοι επιτρέπουν αυτό, αύριο το άλλο, γιατί φτιάχνονται από ανθρώπους και αλλάζουν από ανθρώπους. Ανασχηματισμός. Λευκή πετσέτα πέταξε ο Πρωθυπουργός. Αλλαγές άνευ ουσίας μόνο για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων. Εκλογές έρχονται. Περιφερειακός τύπος, τον απόλυτο έλεγχό του θέλει η κυβέρνηση. Χρησιμοποιεί ως εργαλείο το πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο ανέμεναν πολλές επιχειρήσεις για να στηριχτούν.
0: Ναι.
1: Σκάνδαλο. Η ΔΥΠΑ έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή κτηρίου.
0: Κάτσε χωρίς... λίγο τώρα, περίμενε λίγο. Αυτό. Στηρίζουμε τον επαρχή, τον περιφερειακό τύπο. Πάλι είμαστε...
1: Είναι κακή γιατί τον ελέγχουν. Δεν τον στηρίζουμε, είναι κακή γιατί αφήνεται στη μοίρα του ο περιφερειακός τύπος. Οπότε δεν ξέρουμε. Κανονικά πρέπει κάθε κυβέρνηση να δίνει χρήματα στον περιφερειακό τύπο για να του λέει πάρε αυτά για να στηρίξει την αντιπολίτευση.
0: Ναι, εντωμεταξύ υπάρχει νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται κιόλας. Το 30% της... εθνικής δαπάνης σε διαφήμιση, της κρατικής δαπάνης σε διαφήμιση πρέπει να πηγαίνει στον περιφερειακό τύπο συνολικά.
1: Να σου πούμε
0: δεν γίνεται.
1: Στον κεντρικό τύπο που διαβάζουμε, ας το στο πούμε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν επικαλούνται κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Σκάνδαλο λοιπόν. Η ΔΥΠΑ έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια και άρθρο του People's Daily. Ο κινέζικος πολιτισμός εμπνέει το σύγχρονο κόσμο. Το σύγχρονο Κόσκο εμπνέει, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Λοιπόν, να δούμε τον ελεύθερο τύπο. 2.534 προσλήψεις.
1: Άρα, ναι. Τεπίλας, δημόσιο έρχομαι.
0: σε δήμους, συγκοινωνίες, νοσοκομεία, δικαστήρια κτλ. Πιο διπλά, χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ΑΕΗ. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις των υποψηφίων από τους καθηγητές των φροντιστηρίων Παπαδέα. Πρώτο πεδίο. Τα δύσκολα αρχαία και τα αντισώς θέματα της ιστορίας. Δεύτερο πεδίο, σκαμπανεβάσματα στις πολυτεχνικές λόγω χημίας και μαθηματικών. Τρίτο πεδίο, η βιολογία φαίνεται να καθορίζει τον πύχη για τις ιατρικές. Και στο τέταρτο πεδίο, οι υψηλόβαθμες σχολές θα κρυθούν από το ερώτημα Δέλτα στην οικονομία. Παρακάτω, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον μίνι ανασχηματισμό. Η ενόχληση για την ονοματολογία, οι επιλογές Κότσιρα, Σουκούλη, Μαρκόπουλου, Χατζηβασιλείου και η επιτάχυση του κυβερνητικού έργου με φόντο της κάλπης του 27. Είχαμε και το μήνυμα ανασχηματισμό.
1: Ναι, πολύ μήνυμα όμως.
0: Λοιπόν, νεύρα στην Τουρκία για τον deal Κύπρου-Γαλλίας και παρενόχληση σε αεροσκάφη. Ψάχνουν δύο συνεργούς του τρομοκράτη της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Και ποιοι ξένοι και πού αγοράζουν σπίτια από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τέλος, μέσα στον Ιούλιο εκδηλώσεις σε 94 μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο και ακολουθούν τα νέα.
1: Τα νέα λοιπόν, τα οποία γράφουν.
0: Και στέλνουμε και καλημέρα στην Λένα, η οποία μας λέει καλημέρα με ερωτηματικό.
1: Καλημέρα Λένα. Καλημέρα.
0: Φύγαμε.
1: Λοιπόν, κληρονομιές για αποδοχή με απογραφή. Νέα ευκαιρία ως τον Νοέμβριο. Τι θα ισχύσει για όσους δεν πρόλαβαν να κάνουν αποδοχή με το συγκεκριμένο ευεργέτημα. Τι σηματοδοτεί το παράθυρο για τις περιουσίες όσων κληρονόμησαν χρέη. Λύθηκε ο Γρίφος Γιάννη, για να το ξέρεις. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το Atmo Hub του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητάς της. Δεν μας λέει όμως το πρωτοσέλιδο πού. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός με εκπλήξεις, πώς η μετακίνηση κότσερα έβαλε στην κυβέρνηση τον Μαρκόπουλο, γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Mm-hmm. Τώρα που το συνηθίσαμε. Με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν τώρα παρουσία στο νησί. Να, είδαν τους Τούρκους που τους παρενοχλούν με τα αεροσκάφη και σου λέει να κάνουμε μια βάση εδώ, να έχουμε αντιστάθμισμα. Πολιτικό παρασκήνιο, αντικατασκοπία από το Μαξίμου στους φιλοσαμαρικούς. Ο γενικός δεν σήκωσε το βάρος του κουνιάδου. Ναι, είναι αυτός που παραιτήθηκε. Γενικός γραμματέας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπακογιάννης, ναι, στο επίθετο.
1: Ναι, Μπακογιάννης στο επίθετο και φέρεται, λέει, ο κουνιάδος του.
0: Ο κουμπάρος του.
1: Κουμπάρος του. Κουνιάδου γράφει εδώ πέρα γι' αυτό.
0: Α, okay, κουνιάδου.
1: Να είναι μέσα στο. Σε τι κυκλώμα είναι εκείνο.
0: Με τις πολεοδομικές άδειες που λέγαμε χθες, γιατί και πώς.
1: Συνάντηση με Σι. Περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας. Α, ψάχνουν δηλαδή τον Κιμ αυτοί οι δύο για να συναντηθούν. Αλήθειες, μύθοι, τι συμβαίνει μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Αυτοί πρέπει να τα έσπασαν λίγο. Τι να προσέχετε. Ή απάτες, ηλεκτρονικές δηλαδή, και με τις ταξιδιωτικές κρατήσεις. Βραβεία Τόνι, ένας τρίαμβος για το θάνατο του Εμποράκου. Σχολιάζει στα νέα ο Θανάσης, ο Σταμάτης Φασούλης. Δεν μου λες αυτές τις ηλεκτρονικές απάτες, είπαμε προχθές το άλλο το, ή τα λέγαμε μεταξύ μας.
0: Ποιο θύμισε?
1: Αυτό που μου είχε δείξει ο Σωτήρης στο κινητό του. Ότι...
0: Όχι, μεταξύ μας πρέπει να το λέγαμε.
1: Ναι, ας το αναφέρουμε, δεν είναι κακό. Ναι. Μπορείς κάποιον να πάει. Προσοχή, ειδικά αυτοί που έχετε συναλλαγές οποιοδήποτε τύπου με την, πώς λέγεται αυτό το σύστημα υγείας, ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: ΕΟΠΗ, γιατί στέλνουν κάποιοι επιτίδη μηνύματα και σου λέει έχετε επιστροφή από τον ΕΟΠΗ τόσο χρημάτων. Τώρα άμα είσαι 30 χρονών και δεν έχεις πάει ποτέ σου σε ένα γιατρό ή δεν παίρνεις φάρμακα ή οτιδήποτε, μπορεί να μην το πάρεις σοβαρά, αλλά άμα είσαι 70 πλάς και κάνεις καθημερινά συναλλαγές με οτιδήποτε έχει υπό την αιγίδα του ΕΟΠΗ, μπορεί να τσιμπήσεις. Μην τσιμπάτε λοιπόν, αν δείτε τη διεύθυνση, είναι Άλαν Τάλλον, έχει 500 τέτοια, δεν έχει καμία σχέση με το eopi.gov.gr ή όλα αυτά. Είναι... Αλλά θέλει την προσοχή, θέλει την προσοχή. Σπανίως αυτοί, με αυτόν τον τρόπο, επιστρέφουν λεφτά. Τι σπανίως ποτέ.
0: Ναι.
1: Έχει επιστραφεί ποτέ χρήμα που έρχεται στο email, ότι και καλά θα σου δώσουν πίσω λεφτά για κάτι? Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η διαδικασία.
0: Δεν είναι αυτή, όχι. Λοιπόν, να προχωρήσω.
1: Μακελιό, ναι.
0: Να πάμε να δούμε τι γράφει και το Μακελιό. Πληρωμένα 45άρια γαλάζιας μαφίας. Δημοσκόπη, κομματόσχυλα του Πρωθυπουργού, νέα εξοργιστική σύμβαση 630.000 ευρώ από τη χρεοκοπημένη ΕΡΤ. Επί Νέας Δημοκρατίας, οι MRB των μισθοφόρων Γκαλοπατζίδων, Δέτσι, Μαύρου έλαβαν από δημοσίους φορείς μέσα από 143 συμβάσεις 255 εκατομμύρια ευρώ. Τρομερά ποσά, έτσι. Πιο πάνω, Θύμιος Μπακογιάννης, έδιωξαν κακήν κακό στο Γενικό Γραμματέα του Παπασταύρου. Το μισό του ΣΟΗ ανακατεμένο στα τροκτικά της πολεοδομίας. Η Χίρα Σουφλιά ξεφτύλισε τον Μητσοτάκη στην κηδεία του άντρα της. Τι του είπε και τον έστειλε αδιάβαστο. Και τέλος η παλιοπαρέα του παιδεραστή Λιγνάδη του χτυπούσαν την πλάτη, αλλά δεν ήξεραν. Και έχει εδώ πέρα Μητσοτάκη, Μαρέβα, Μενδώνη και Λιγνάδη. Πετρέλαιο. Άλμα άνω το 3% καθώς κλιμακώνεται η ένταση Ιράν-Ισραήλ. Αναμένονται νέες αυξήσεις. Στα άλλα.
1: Πού ήταν αυτό? Λοιπόν, λέω τώρα, ορισμένες φορές γενικεύουμε πολύ άστοχα, ρε παιδί μου.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή τώρα, γιατί πρέπει να ξέρει κάποιος τι κάνει ένας άνθρωπος που τον συναντά σπάνια, έτσι. Είχε μια θέση μέσα στο μηχανισμό, ξέρω εγώ τι ήταν. Ήταν στην εθνική σκηνή. Τι ήταν,
0: στο εθνικό θέατρο.
1: Τέλος πάντων, τοποθετήθηκε για κάποιο λόγο, για κάποιες περγαμηνές που είχε. Κάποιος, από εκεί και πέρα, πού να ξέρεις τι μπορεί να κουβαλάει ο άλλος, τι μπορεί να κάνει τη νύχτα στο κρεβάτι του, τι μπορεί να κάνει τον ελεύθερο χρόνο του κτλ. Κτλ. Και πόσο καλά το κρύβει. Είναι και ηθοποιός ήταν. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να υποκριθεί αυτός, ποιος μπορεί να υποκριθεί.
0: Μα το είπε και η Μενδώνη τότε. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Α, είναι στην κηδεία του Σουφλιά. Λοιπόν, η Μαριάννα Σουφλιά τα έψαλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίου ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. «Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου», φέρεται να του είπε. Δεν ξέρω, δεν ήμασταν εκεί. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει. Τουρκικά μαχητικά παρενόχλησαν το αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Βαριές σκιές για τον παρετηθέντα Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Ερωτήματα και σκιές βαραίνουν την υπόθεση της παρετήσεως του Γενικού Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθυμίου Μπακογιάννη, την οποία έκανε δεκτή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Η παρέτηση έρχεται ενώ τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας η αποκάλυψη κυκλώματος διαφθοράς στις πολεοδομίες, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται η σύζυγός του. Η σύζυγος, όχι ο κουνιάδος. Μην κατηγορούμε τώρα γαμπρούς και... στέγασης, υγεία, εκπαίδευσης, οι νέες ανισότητες στη χώρα μας. Όμηρος ισορροπιών, ο κύριος Μητσοτάκης γράφει η εφημερίδα. Πρόγραμμα στηρίξεως ή πρόγραμμα αποκλεισμού. Είναι αυτό. Μετά, πάλι το ίδιο, στην αιμονή. Μετά από 1,5 έτος καθυστερήσεων, εξαγγελιών, διαρροών και κυβερνητικών υποσχέσεων, το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα στηρίξεως των μέσων μαζικής ενημέρωσης αποκαλύπτεται πολύ κατώτερο των προσδοκιών και των πραγματικών αναγκών του κλάδου. Εκεί που η κυβέρνηση μιλούσε για μια ιστορική μεταρρύθμιση υπέρ της ενημερώσεως, τελικά παρουσίασε ένα αποσπασματικό γραφειοκρατικό και άδικο σχήμα. Λες αυτή η εφημερίδα να μην παίρνει πολλά. Τώρα, ρητορική και πραγματισμός. Η διπλή όψη της τουρκικής διπλωματίας είναι το άρθρο του Γιώργου Μιχαλακόπουλου και η στήλη του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Το προϊόν, τα υποπροϊόντα και η πικρή αλήθεια». Σε τι αναφέρεται δεν ξέρω και είναι μεγάλο για να το διαβάσουμε.
0: Τότε να πάμε, να δούμε την Εσπρέσο και να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, στα χνάρια της Γογός, η κόρη της Μαστροκώστα θα βοηθά τους καρκινοπαθείς. Η Βικτόρια Δέλα θα συνεχίσει το φιλανθρωπικό έργο που έκανε η μητέρα της όταν πάλευε με τον καρκίνο. Ποια θα έχει στο πλευρό της. Μάλιστα. Μπράβο της.

0: συναλλαγές με το δημόσιο. Ναι. Κυκλοφορούσε με το αυτοκίνητο κανονικά, αφού από τυχαίο έλεγχο τον βρήκαν.
1: Οκ. Okay. Ωραία. Μπράβο του. Τι να πω.
0: Μπράβο. Εντάξει. Καταφέρνουν κάποιοι.
1: Η καθηγήτρια που βρήκε τη στράτα της ψυχής της στον ακριτικό Εστράτη. Μιλήσαμε με τη Γιώτα Μπελέ που άφησε τη Θεσσαλονίκη για να διδάξει σε μια κουκίδα στην άκρη της Ελλάδας. Και τέλος, που βρήκαμε τη Χαρούλα Λαμπράκη, τελευταίο θέμα από την σημερινή τέλος πάντων έκδοση της εφημερίδας Εσπρέσο, λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 8.
0: Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε και καμιά πιο φρέσκια καλημέρα πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ματιά. Όχι, η τελευταία είναι η Ελένη με το ερωτηματικό.
0: Με το ερωτηματικό.
1: Οπότε, θυμίζουμε Top Charm, Fit Car Rental, Παντρών, Μασαμπουκά και Κασαπιάν στην παρέα μας και σήμερα. Ωραία. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για, το για τη δεύτερη ώρα της σημερινής πρωινής περιπολίας. Είναι βέβαια 8 και 10, λίγο το έχουμε τεντώσει λίγο.
1: Δεύτερη
0: λίγο.
1: Ώρα παρά 10 λεπτά.
0: Είναι η θερινή ραστόνη, όλα έτσι χαλαρά.
1: Είναι και πρωί.
0: Χάρη θέλει να φύγει και οι διακοπές από τώρα.
1: Ναι, φαντάσου να ήμασταν μεσημέρι ας πούμε και να κάναμε και μεσημεριανή σιέστα.
0: Μες στη ζέστα.
1: Ο Νίκος από τις 12 και μετά να ροχαλίζει εδώ ας πούμε.
0: Πάλι καλά. Υπάρχει το μάσα μπούκα εκείνες τις ώρες. Και αν βαριέσαι να μαγειρέψεις, παίρνεις ένα τηλεφωνάκι και στο φέρουν στο χώρο σου.
1: Με ένα μάσα μπούκο μα ξεχνέμε.
0: Σε
1: πλάκι και γκριλ. Πιάσε το ρυθμό του τραγουδιού.
0: Δεν θέλω, όχι. Λοιπόν, σε περίπου 50 λεπτά ανοίγει και το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ορυχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Πάρα πολύ ωραία. 25520-25331 το τηλέφωνο. Βέβαια, η Fit Car Rental είναι ήδη ανοιχτή.
1: Ακριβώς.
0: Για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και την επισκευή του δικού σας οχήματος. Καλυπόλεως και
1: Λοχαγούδια, Μάντι, Γωνία. Και δεν είναι μόνο η Fit Car Rental,
0: όχι
1: τέτοια ώρα, γιατί είναι και το Παντρόν. Αφήνετε το αυτοκίνητο εκεί στη Fit Car Rental και πάτε μέχρι να το φτιάξει και ο Νεκτάριος.
0: Δροσιά έχει τώρα.
1: Πάτε εκεί μέχρι το Παντρόν, πίνετε το καφεδάκι σας απέναντι στην κεντρική πλατεία. Βλέπετε τα πουλάκια που τρέχουν στην πλατεία, που πετάνε. Παιδάκια δεν έχει τέτοια ώρα, μετά έρχονται τα παιδάκια, διώχνουν τα πουλάκια. Οπότε μετά επιστρέφετε στο Fit Car Rental και παίρνετε το αυτοκίνητο. Αλλά
0: τι?
1: Αλλά μόλις πάρετε το αυτοκίνητο, μπορείτε να πάτε να πάρετε καμιά μπογιά, κανένα. Ξέρω τι άλλο θα μπορούσατε να θέλετε, ας πούμε. Κανένα
0: χορτοκοπτικό.
1: Χορτοκοπτικό, κανένα είδος ψήξης, όχι θέρμανσης, γιατί θέρμανση αυτό το
0: δεν
1: καιρό,
0: έχει.
1: Κάνα ανεμιστήρα δεν θα έχει.
0: Μάλλον. Λοιπόν, μιλάμε για τα σιδηρικά κασαπιάν.
1: Ακριβώς αυτό κάνουμε, αλλά το πήγαμε πολύ γύρω-γύρω. Σιδηρικά κασαπιάν, όλο που θα έχει πολλά πράγματα, γιατί ξέρει τις ανάγκες μας εδώ και 102 χρόνια. Οι ανάγκες δημιουργούνταν παράλληλα. Δηλαδή, μόλις δημιουργούνταν το κατάστημα Κασαπιάν,
0: τις εξυπηρετούσε.
1: Αυτό συνέβη για όλα τα ιστορικά χρόνια της πόλης.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να προχωράμε. Να βλέπουμε την εφημερίδα των συντακτών.
1: Ακριβώς. Και με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού αρχίζει.
0: Okay.
1: Ανασχηματισμός, λέει μπάλωμα. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχείρει ο Πρωθυπουργός, με λύσεις ανάγκης.
0: Διαρροή στο Σαμαρά που δεν έχει τίποτα, έτσι. Δεν έχει κόμμα.
1: Όχι, ακόμα.
0: Ναι.
1: Είναι ακόμα, με το άτο στερητικό. Επιβράβευσε τον Μαρκόπουλο, που είχε χαρακτηρίσει γουρλίδικη την Εξεταστική Επιτροπή για τα Τέμπη. Επιβράβευσε τον Σιμόπουλο, που είχε κατατάξει τον Μανώλη Γλέζο στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Ρατσιστική βία. Φωνικός ξυλοδαρμός Αιγυπτίων με πρόφαση διάρρηξη. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ τώρα, ρατσιστική βία. Ο άλλος έχει έρθει από την πρώην Σοβιετική Ένωση, του Καζακστάν, από κάποιον.
0: Α,
1: ναι, ο οδοντίατρος. Τώρα, το
0: ο
1: πόσο
0: θήτης.
1: Ρατσιστική βία είναι.
0: Ο θήτης.
1: Ο θήτης, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι να πω. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα στη Λευκοσία, η τρίτη διεθνής διάσκεψη. Παρόν ο Τσίπρας. Λοιπόν, και. Α, όχι,
0: συγγνώμη,
1: ο Τόμας, τι λέω, Θεέ μου, Ινστιτούτο Τσίπρα. Παρόν ο Τόμας Πίκετι.
0: Ναι.
1: Πίκετι. Δεν το ξέρουμε.
0: Όχι.
1: Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ιράν, ποιος ελέγχει ποιον. Αποδυναμωμένος βγαίνει ο Τραμπ από το νέο γύρο του πολέμου. Στο κόκκινο οι αγορές ομολόγων, αγωνία για τα επιτόκια. 13-15 τρισεκατομμύρια δολάρια η ετήσια ανακύκλωση χρέων το G7. Έχει χάσει ένα επίπεδο ο Γιάννης τώρα μόλις. Λοιπόν, ελεγκτικό συνέδριο, είναι εδώ εσωτερικής κατανάλωσης αυτά. Ακυρώνει το διαγωνισμό της ΟΣΥ ως φωτογραφικό το ελεγκτικό συνέδριο. Αυτό στο φακό της εφημερίδας των συντακτών και μια αθλητική είδηση για τον μπάσκετ. Και
0: ωραία.
1: Πάμε στην Καθημερινή.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η Καθημερινή. Έχει εδώ πέρα ένα Καναντέρ και έναν πυροσβέστη να το βλέπει να επιχειρεί. Το πρώτο crash test του καλοκαιριού γράφει. Η χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, με τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις να αναπτύσσονται και να δρουν άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου που φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.
1: Δεν φτάνει, έρχονται, ζουν στη χώρα μας, δεν ξέρουν και το κλίμα μας.
0: Ναι.
1: Ο Γάλλος Μεσόγειος είναι.
0: Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Από την κοπή του υποθαλάσσιου καλωδίου Eastlink 2 στην Φιλανδία έως την κυβερνοεπίθεση στον Δέσφα, κρίσιμες υποδομές βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση Γενικής Γραμματείας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, που θα αναλάβει τον συντονισμό Εθνικού Σχεδίου Ασφαλείας για ένα ευρύ φάσμα υποδομών από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες έως τις υπηρεσίες υγείας. Αύριο θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνο Ντόκο, στην οποία θα προσέλθουν με επιχειρησιακά σχέδια φορείς κρίσιμων υποδομών. Μάλιστα. Πιο κάτω. Το αμερικανικό όνειρο αρχίζει να ξεθοριάζει. Τι δείχνει νέα έρευνα? Στην πλειονότητά τους οι Αμερικανοί παρουσιάζονται να μην πιστεύουν πλέον στο υπονομαζόμενο αμερικανικό όνειρο, σύμφωνα με το οποίο όσοι δουλεύουν σκληρά εντός των ΗΠΑ ανεβαίνουν κοινωνικά και οικονομικά. Το ποσοστό όσων συνεχίζουν να πιστεύουν στην προοπτική υλοποίηση αυτού του ονείρου είναι μάλιστα ακόμη χαμηλότερο, μόλις 22% στις ηλικίες κάτω των 30 ετών. Από δίπλα έχει μια φωτογραφία, ένα πλάτανο σε έναν πεζόδρομο, δρόμο, τι είναι, και λέει «Ο πλάτανος που αρνείται να παραδοθεί». Δεν είναι μια εικόνα που βλέπει κανείς συχνά. Ένας πλάτανος στην οδό Τούσα Μπότσαρη, ανάμεσα στη Δημητρακοπούλου και στη Φεΐκου, στο Κουκάκι, υψώνεται περήφανα μπροστά από δύο πολυκατοικίες. Εντάξει, οκ. Okay. Τώρα στη δεξιά στείλει τα ρήφα και εγκέφαλη του δικτύου, στις πολεοδομίες, έξι στελέχη και υπάλληλοι πολεοδομιών της Αττικής κατηγορούνται ότι έπαιρναν φακελάκι για την τακτοποίηση παραβάσεων και τη ματέωση ελέγχων. Κεντρικό ρόλο στο δίκτυο, για το οποίο κατηγορούνται περισσότερο από 30 άτομα, φέρεται να είχε ζευγάρι σε κρίσιμα πόστα πολεοδομικών υπηρεσιών. Οι πρώτες καταγγελίες έγιναν στις εσωτερικές υποθέσεις το 2024 και η ταρίφα για τις τακτοποιήσεις έφτανε στις 30.000 ευρώ. Λόγω της γενικής σχέσης του με τον έναν εκ των κατηγορουμένων, ο Γενικός Γραμματέας του ΙΠΕΝ, Ευθύμης Μπακογιάννης, υπέβαλε την παραίτησή του. Παρακάτω. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Δένδια. Παραδέχθηκε, λέει, εμέσως πλην σαφώς η Άγκυρα. Το θέμα έθεσε στους ομολόγους του Υπουργούς Αμήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Δένδιας. Πιο πάνω, ανελκυστήρες, λίγη παράταση για την απογραφή. Όσοι λοιπόν έχετε ανελκυστήρα στην οικοδομή σας και τέλος πάντων δεν έχετε ικανοποίηση αυτή σας την υποχρέωση, να το κάνετε. Μέση Ανατολή, νέο ρήγμα στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου και οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία. Προφανώς αναφέρεται στη σύλληψη του 37χρονου στην Κρήτη που συνδέεται με τη Χαμάς. Πέντε άτομα που φέρεται ότι συγκροτούν πυρήνα της οργάνωσης Χαμάς κρατούνται μέχρι τώρα σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον έναν ακόμη Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία. Εκεί φέρεται να εκπαιδεύτηκε σε θέματα εκρηκτικών υλών ο 37χρονος συλληφθής στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Παρακάτω, οι οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο, αλλαγές αντί ενός ευρέως ανασχηματισμού επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Το σκεπτικό του και τα στελέχη που συζητήθηκαν ως πιθανή αντικαταστάτες του Παύλου Μαρινάκη, που τελικώς παρέμεινε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος στο Μαξίμου. Ακίνητα, η αύξηση των μονοπρόσωπων νοικοκυριών, φοιτητές, ψηφιακοί ομάδες και διαζευγμένοι, οξύνει το στεγαστικό πρόβλημα, ανεβάζοντας τις τιμές των μικρών διαμερισμάτων. Τη δεκαετία 2011-2021, ο πληθυσμός της Αττικής μειώθηκε οριακά. Ωστόσο, τα νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά 8,4% και ειδικά τα μονοπρόσωπα κατά 37%. Oh. Πατριάρχης Ιερουσαλήμων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί να επισκεφθεί την Ελλάδα όταν βρεθεί στην ευρύτερη περιοχή. Αναφέρθηκε χθες ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων, κύριος Θεόφιλος ο Τρίτος, κατά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Πανελλαδικές, χωρίς απρόοπτα έπεσε χθες η αυλαία των υποχρεωτικών μαθημάτων στις φατινές πανελλαδικές για την εισαγωγή στα ΑΕ. Ποια είναι η γενική εικόνα των επιδόσεων? Κύπρος-Γαλλία. Η συμφωνία που επιτρέπει τη μακροχρόνια στάθμευση γαλλικών δυνάμεων, χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών στην Κύπρο υπέγραψαν χθες οι Υπουργοί Άμυνας Γαλλίας και Κύπρου. Πολιτισμός, συνολικά 190 δωρεάν εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία περιλαμβάνει φέτος το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός» και «Μάχη του Γρανικού», ιστορικός χώρος χαρακτηρίστηκε από τις τουρκικές αρχές, η περιοχή όπου το 334 π.Χ. εκτυλίχθηκε η «Μάχη του Γρανικού» και σημειώθηκε η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κομματουργικέ εργασίε, γράφει ο Παντελής Μπουκάλας, κατά το χωματουργική εργασία. Και νέο ντοκιμαντέρ για τα γλυπτά, αβάν πρεμιέρ χθες το βράδυ στο Μουσείο της Ακρόπολης, το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», σε σκηνοθωσία Κατερίνας Ευαγγελάκου και σε έρευνα, σενάριο και αφήγηση της Μιμής Ντενίση. Το ντοκιμαντέρ, παραγωγή της ΕΡΤ, βασίζεται στις ιδιωτικές επιστολές της συζύγου του Λόρδου Έλγιν, Μέρις Νίσμπετ, που περιγράφει υποφωτισμένες πτυχές στις ιστορίες γύρω από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Και τέλος, στο κύριο άρθρο, τα βάρη των πολεοδομιών. Οι πολεοδομίες έχουν υπάρξει εστίες διαφθοράς για δεκαετίες. Είτε την ευθύνη είχε το κεντρικό κράτος, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Η γραφειοκρατία δεν έπαψε να γεννάει διαφθορά και να προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά ακινήτων. Πλέον υπάρχουν τα μέσα για να προχωρήσει ο ψηφιακός εξυγχρονισμός και σε αυτές τις νευραλγικές για την ανάπτυξη υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του που υπάγονται.
1: Δεν έχει γράψει ούτε μία φορά τη λέξη πρέπει. Είναι πολύ μεγάλη υπέρβαση για το συγκεκριμένο. Πάμε στην εφημερίδα Κότρα, η οποία γράφει «ΕΙΠ και Μοσάτ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους κόκκινος συναγερμός για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου». Πιο κάτω, το γεγονός ότι η Χαμάς έχει δώσει πράσινο φως για τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον στόχων που συνδέονται με το Ισραήλ σε Ελλάδα και Κύπρο έχει προκαλέσει κόκκινο συναγερμό τόσο στην ΕΙΠ όσο και στην Μοσάντ. Η ελληνική αστυνομία προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Α, όχι, η Ελλάς. Είδες που μπερδευόμαστε. Ναι. Η Ελλάς του Τσίπρα είναι. Προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις, λέει. Υγειονομική βόμβα στα πιάτα μας, 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος θα πήγαιναν σε νησιά και ξενοδοχεία. Ποσότητα μεγαλύτερη των 5 τόνων ακατάλληλου κρέατος που σύμφωνα με στοιχεία των αρχών είχε διοχετευτεί ή προοριζόταν να διοχετευτεί σε ξενοδοχειακές μονάδες και επιχειρήσεις εστίασης, εντοπίστηκε σε επιχείρηση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στα βόρεια προάστια της Αττικής. Τώρα από τη δεξιά στήλη, Κυριάκος Πυρακάκης, η ανάπτυξη 2% στο πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και τη μείωση της φορολογίας. Έρχεται το πόσο κάνει, είναι το πόσο κάνει, real time τιμές, ψηφιακή έλεγχη και αυτόματική AI, η τεχνητή νοημοσύνη, στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πόσο κάνει λοιπόν θα είναι κάποια πλατφόρμα. Φωτιά σε καύσιμα. Φλέγεται και πάλι η Μέση Ανατολή μετά τις νέες εχθροπραξίες Ισραήλ-Ιράν. Και πάμε στη Star Press.
0: Να χαλαρώσουμε λίγο το κλίμα με τη Star Press. Τι λέει, σε άλλη πίστα πλέον η Αναστασία Καρανικολάου.
1: Ναι.
0: Η ελληνικής καταγωγής influencer, Χάρη. Δεν μην πεις ότι δεν ξέρεις.
1: Πολύ μόνο και κάθε μέρα βλέπω. Έχουμε συχνή επικοινωνία. Λοιπόν, από ποια χώρα είναι αυτή?
0: Δεν ξέρω, ελληνικής καταγωγής πάντως.
1: Ναι.
0: Συνελήφθηκε η Ελίνα Μπαϊρακτάρη, προϊσταμένη πολεοδομίας του Δήμου Αμαρουσίου, και η διπλή ζωή του Τζέιμς Δαλαμάγκα, 27 χρόνια φυγάς. Ψάχνουμε τον Αντώνη με τα τατουάζ στο Αιγαίο.
1: Αίγιο.
0: Αίγιο, ναι. Παρακάτω.
1: Αίγιον Πέλαγος.
0: Ναι, ναι, έτσι. Παρακάτω, εγκέφαλος η αδελφή του Μπακογιάννη. Αδελφή του Μπακογιάννη. Ένα χρόνο σύμβουλος του Γρηγόρη Ζαφυρόπουλου ήταν ο συνηθής Θεόδωρος Μινέσχος. Το κύκλωμα που είχε άκρες παντού και το μαύρο παρελθόν στην Κηφισιά. Ξετυλίγεται το κουβάρι του βρώμικου καρτέλ των πολεοδομιών της Αττικής.
1: Υπάρχει κάποιος βαθμός συγγένειας που δεν τον έχουν προσεγγίσει?
0: Έλατε.
1: Γιατί ήταν γυναίκα του, αδερφή του, κουνιάδα του, είναι κουμπαρούλα του.
0: Είναι και μάνα και αδερφή μου.
1: Και αγάπη εσύ, ναι, όλα.
0: Λοιπόν, ήρθε η κόρη του Αργύρου, γέννησε το μωρό του τραγουδιστή η Νίκα. Με έβαλαν σε ένα καθρέφτη να βραδίζω.
1: Το μωρό του τραγουδιστή, δικό της δεν είναι καημένη. Φιλική συμμετοχή.
0: Εντάξει τώρα. με έβαλα λέει σε ένα καθρέφτη να βρανίζομαι. Απίστευτο ξέσπασμα του Λιάνκα στον αέρα. Και τέλος, 25 ώρες αγωνίας και πόνου. Σπαράζουν τα λόγια Κατσούλη Ρουμελιώτη. Γένα θρίλερ της Μαριαλένας. Τέλος, καλό, όλα καλά. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Ριζοσπάστης.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο Ριζοσπάστη, ο οποίος αναφέρει. Τι ένθετα θα έχει το Σαββατοκύριακο, για να δούμε. Ειδικό ένθετο η συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Πολύ σημαντικό αυτό. Καλά είναι να μαθαίνουμε τι παρεμβάσεις γίνονται, γιατί είπαμε, θρυνούμε πάρα πολλά θύματα των αγώνα της εργασίας. Και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι πολιτικές εξελίξεις και η πορεία αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, η δράση του κόμματος μπροστά στην επικείμενη εκλογική μάχη, αμιγώς εσωκομματικό, παραταξιακό, πώς θα το πούμε. Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζεται η συσκότηση. Κομμουνιστικό κόμμα, η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό, να σπάσει η σιωπή. Οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις. Δεν διαψεύδει την αποκάλυψη του ριζοσπάστη ότι η αποστολή του ουκρανικού ντρόν ήταν να χτυπήσει πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού και ότι η επίσημη απάντηση της Ουκρανίας της είναι γνωστή εδώ και μέρες. Πίσω από την ουκρανική απάντηση, στο διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών, οχυρώνεται η κυβέρνηση. 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διηγητή Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου. Δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή της νεολαίας. Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα των φετινών εκδηλώσεων. Νίκος Αμπατχέλος, αντισυστημικό είναι να συγκρούεσαι με τις αιτίες που γεννούν την αδικία, να εμφισβητείς την εξουσία του κεφαλαίου. Ξεκίνησε το ταξίδι του φεστιβάλ σε όλη τη χώρα. Υπεριαλιστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, φωτιά από τις νέες επιθέσεις του κράτους δολοφόνου Ισραήλ. Σκάνδαλο υποκλοπών, νέα στοιχεία για το Predator και την εμπλοκή μηχανισμών του κράτους. 14ο συνέδριο της ΟΓΕ, πλούσια πείρα από τους αγώνες σε όλη τη χώρα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες την Κυριακή. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030. Η κυβέρνηση χτίζει για τους ομίλους με τα υλικά κατεδάφισης των λαϊκών δικαιωμάτων. Και τέλος, διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, πολιτικό παζάρι για τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας.
0: Μάλιστα. Πάμε να δούμε την εφημερίδα Λόγος. Μίνι ανασχηματισμός γράφει αυτή. Το who is who των νέων υπουργών που μπαίνουν στην κυβέρνηση. Την Παρασκευή ορκομοσία. Παρακάτω, παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Πολιτικές αναταράξεις λόγω πολεοδομίας και Τάκης Θεοδωρικάκος. Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030. Okay. Παύλος Μαρινάκης. Η ελληνική οικονομία κατέγραψε υπερδιπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Και Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων. Πώς αυξήθηκαν κατά 1,4 δις οι εξαγωγές τον Απρίλιο. Κυριάκος Πιερακάκης. Επενδύσεις, εξαγωγές και μείωση φορολογίας έφεραν ανάπτυξη 2%. Και Ιωάννης Μάργαρης, ΑΔΜΙΕ, η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση.
1: Μετά από τόσες θετικές ειδήσεις, Γιάννη, νομίζω ότι είναι μια καλή αφορμή να πάμε στο διάλειμμα. Γιατί πού θα ξαναβρούμε τόσο καλές ειδήσεις?
0: Ωραία, πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Βουνό ή θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 www.eurocamp.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
12: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
11: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
12: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
11: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
12: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
11: Ο Λαχαναγωρίτης, φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
13: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
2: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε να συνεχίσουμε. Λίγες εφημερίδες έμειναν. Να δούμε, να ακούσουμε και ένα ωραίο ηχητικό, έτσι, μια εκτίμηση των, των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων.
1: Μια καλή πάσα δίνει political γι' αυτό, Γιάννη.
0: Ωραία.
1: Πάμε. Γιατί γράφει, ας πούμε, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την political. 5-1 ανοιχτά μέτωπα. Πόσο πιθανή είναι η γαλάζια αυτοδυναμία? Μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς άλλαξε η ισορροπία με τα νέα κόμματα στη Βουλή? Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή? Πού πάνε οι αναποφάσιστοι? Και άγνωστος χ ο Σαμαράς. Με αυτά λοιπόν τα δημοσκοπικά, αν θέλεις μπορείς να το βάλεις και τώρα. Τι λες?
0: Να ολοκληρώσουμε.
1: Λοιπόν, μην είναι ένα σχηματισμός πιο πάνω με το βλέμμα στις κάλπες, στοχευμένες αλλαγές και ανανέωση της κυβέρνησης, γιατί με νέα γενιά στελεχών, το Who is Who του Γιώργου Κότσερα, του Δημήτρη Μαρκόπουλου, του Τάσου Χατζηβασιλείου και της Μαρινέλα Σούκουλη Βιλιάλη. Η στήλη πολιτικά incorrect του Νίκου Καραμαλή λέει το σκληρό μπραντεφέρ στο Μαξίμου και οι στοχευμένες κινήσεις στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Μαρινάκης, ο ακλόνητος φρουρός του Μαξίμου, το παιχνίδι των 400 εκατομμυρίων στη Motor Oil. Πατριάρχης Ιεροσολύμων σε Μητσοτάκη, ο πρόεδρος Τραμπ μου είπε ότι θέλει να επισκεφτεί την Ελλάδα. Τι είπε ο Σεβασμιότατος Θεόφιλος κατά τη συνάντησή του και με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Πιο κάτω τώρα και από τη δεξιά στήλη και αριστερή στήλη. Κύκλωμα πολεοδομίας, πολιτικές αναταράξεις για την παρέτηση βόμβα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας. Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έτσι. Ευθύμιου Μπακογιάννη, κουνιάδος του οφερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. 2-1-1 είναι ο κουνιάδος, γιατί για τον βαθμό συγγένειας πάμε τώρα. Ναι, δύο υποστηρίζουν περί κουνιαδικού συσχετισμού. Μία εφημερίδα είπε αδερφή, μία είπε γυναίκα και καμιά φορά που ξέρεις μπορεί να είναι και όλοι. Οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File. Απήχαν οι θεσμικοί από το ομόλογο της Lambda Development, τα νέα καμπανάκια εξάρχου, το East Mediterranean Gas Forum και οι επαφές Παπασταύρου στην Ουάσιγκτον. Νόμος Κατσέλη. Πώς διαβάζουν τράπεζες και servicers την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους? Η μηνιαία δόση αποτελεί τη νέα βάση υπολογισμού. Τι σημαίνει στην πράξη για χιλιάδες δανειολήπτες? Και τέλος το άρθρο του Ιού, του Γιώργου, του Νίκου Καραμαλή, η έξοδος κινδύνου μιας γενιάς. Ασχολείται μετά της γενιάς του όπως θα προσεγγίζει ο ίδιος. Πόσο είναι, 26-27 χρονών, κάτι τέτοιο διαβάζαμε, νομίζω, μικρό.
0: Ελεύθερη, τι λέω, απογευματινή. Μαύρο καλοκαίρι για ανδρουλάκι φάμελο. Κόνιο στον Σοκράτη από τον παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξέλιξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η βελόνα. Πιο κάτω, Μαρινάκης, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα πρόσωπα του μήλια ανασχηματισμού και αμετακίνητος στη θέση του Μαρινάκης. 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. Πιο κάτω, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός με 190 εκδηλώσεις οι οποίες θα έχουν και δωρεάν είσοδο. Και πιο πάνω, καυτό τριαντάρι της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με την Opinion Poll. Το 55% αγγίζει η ικανοποίηση για Αγγελούδη στον Δήμο. Το 2027 ο πρώτος κόμβος επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβεβαίωση της απογευματινής. Αλέξανδρος Εξάρχου, μια ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει στο 2010. Και σημάδια εκτόνωσης στον χορό των Ρίχτερη Βόρεια Εύβοια με δεκάδες μετασεισμούς. Ευθύμιος Λέκας στην απογευματινή, 15 κτίρια θέλουν κατεδάφιση σε Προκόπη και Δαφνούσα. Okay. Πάμε και στην ελεύθερη
1: ώρα. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Σφιχτείτε, κρατηθείτε, ερχόμαστε. Ξέφραγο Αμπέλη λέει: οι Τούρκοι εφαψίες ακούμπησαν τα φτερά του δένδια. Ιδού η λύση για τους Λάθρο, το φυσικό τείχος της Σαχάρας και το Τζιμπουτί. Και μια ζωή εγκαταλείπει το σκάφος, γράφει ο Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με έγγραφο που έφερε στο φως της δημοσιότητας στο voicenews.gr, κατατάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό στις 9 Ιουλίου του 1976 και απολύθηκε στις 11 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, αφού στο μεσοδιάστημα είχε πληρώσει 21.000 δραχμές προκειμένου να εξαγοράσει τους 21 μήνες που δεν είχε υπηρετήσει. Μάλιστα. Πόσο πατριωτικό τελικά είναι να μην υπηρετείς τη θυσία σου.
0: Τη θητεία σου.
1: Τη θητεία σου, ναι.
0: Τη θυσία σου είπες.
1: Α, έτσι τα βγήκε. Τη θητεία σου λοιπόν, ενώ εφόσον είσαι υγιής, αναμένουμε απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό που εσχάτως φόρεσε την πατριωτική πανοπλία. Και έκτακτο μήνυμα της Αγίας Γερόντισσας των Αθηνών, δεν ξέρω πού το έχει βγάλει αυτό, έχει Facebook η Αγία Γερόντισσα. Προεόρτια τα 5,2 ρίχτερ. Οι άνθρωποι του Θεού προειδοποιούν. Όλοι στα γόνατα για να γλιτώσουμε το μεγάλο σεισμό.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Θωμά Γεράκη. Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, της δημοσκοπικής εταιρείας, που μίλησε στον ραδιοφωνικό σταθμό Status της Θεσσαλονίκης, στον Δημήτρη Βενιέρη και στην Βιργινία Δημαρέση.
2: Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Θωμά Γεράκη από την δημοσκοπική εταιρεία, την εταιρεία ερευνών ΜΑΡΚ. Τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, γιατί συνήθως εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γεράκη, στεκόμαστε στην πρόθεση ψήφου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε.
4: Καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
3: Καταρχάς, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σύγκληση στην μεγάλη εικόνα των μετρήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
4: Ναι, καταρχήν όντως γίνονται αρκετές μετά από μια παύση που είχαμε αναμένοντας τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Αν παραμείνουμε, ψάξουμε να βρούμε ποια είναι τα κοινά των δημοσκοπήσεων, έχουν μέχρι στιγμής νομίζω δημοσιευθεί 5 και περιμένουμε και άλλες, θα έλεγα ότι είναι τα εξής. Το ένα είναι ότι πράγματι βλέπουμε με την είσοδο των νέων κομμάτων μια αναδιάταξη, ας πούμε, στο κυρίως στο χώρο της αντιπολίτευσης, και αυτό που παρατηρούμε χωρίς να αυτή η αναδιάταξη να απειλεί την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει τη φθορά της, αλλά παρά τη φθορά παραμένει μακράν πρώτη των υπολείπων κομμάτων. Το δεύτερο κοινό στοιχείο είναι ότι στη δεύτερη θέση βλέπουμε την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, και θα έλεγα και με μια στατιστικά σημαντική απόσταση από το τρίτο κόμμα. Τι σημαίνει αυτό τώρα, κύριε Βενιέρη και κυρία Δημαρέση? Όλο το προηγούμενο διάστημα μιλούσαμε και εμείς και εσείς για το στίχημα της δεύτερης θέσης. Από ό,τι φαίνεται, και αν στη συνέχεια ισχύσουν αυτά που βλέπουμε σήμερα, είναι ότι το στίχημα της δεύτερης θέσης πλέον γίνεται στίχημα της τρίτης θέσης. Δηλαδή έχουμε σταθερά σε όλες τις δημοσκοπήσεις την Ελλάς δεύτερη, και στην τρίτη θέση βλέπουμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις το κόμμα της κυρίας Καρυφιάνου, σε κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, άρα λοιπόν μετατίθεται το στίχημα εκεί. Το άλλο στοιχείο είναι ότι εντείνεται προφανώς η πολυδιάσπαση της αντιπολίτευσης τη στιγμή που έχουμε περισσότερα κόμματα αντιπολιτευτικά. Και αυτή η πολυδιάσπαση σημαίνει, και το βλέπουμε και πάλι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποχώρηση των ποσοστών όλων των κομμάτων, γιατί στην ουσία αν προστίθονται κόμματα και ας πούμε ότι αρθριστικά καταγράφονται αυτή τη στιγμή σε ένα 25% μαζί, δηλαδή αυτό το ποσοστό από κάπου θα πρέπει να λείπει, γιατί το συνολικό ποσοστό θα πρέπει να αρθρίζει στο τέλος της ημέρας το 100%.
3: Κύριε Γεράκη, αυτό το 25% στο οποίο αναφερθήκατε και είναι ένα κρίσιμο ποσοστό του εκλογικού σώματος, πόσο καιρό είναι σταθερό γύρω από το 22%, 23%, 25%?
4: Πόσο καιρό είναι ή πόσο καιρό θα είναι σταθερό?
3: Όχι, πόσο καιρό είναι μέχρι να δει, ποιο είναι το σημείο, ποια είναι η αφετηρία που βλέπετε ότι εκεί έχει δημιουργηθεί στο εκλογικό σώμα ένα ποσοστό αυτής της τάξης, το οποίο απλά αναπεριόδους ανακατανέμεται, δηλαδή πάει εδώ 5, εκεί 7, εκεί 2, εκεί 4 κτλ.
4: Το θέμα είναι το εξής, ότι φαίνεται ότι υπήρχε ένα κενό στο χώρο της αντιπολίτευσης, και επειδή η φύση αλλά και η πολιτική από ό,τι φαίνεται απεξάνεται τα κοινά, έρχονται να το καλύψουν αυτό το κενό αυτή τη στιγμή δύο κόμματα. Όταν δηλαδή υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ψηφοφόρων που αισθάνεται ότι δεν εκφράζεται από τα υπάρχοντα κόμματα, τότε δίνει την ευκαιρία στη δημιουργία νέων. Τώρα πώς θα προχωρήσουν αυτά θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ θέλω να πω το εξής και για τους ακροατές σας κυρίως, γιατί έχετε μια μεγάλη εμπειρία στο πώς διαβάζει κανείς τις δημοσκοπήσεις. και τι σημαίνουν αυτά. Θα έλεγα ότι είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα ακόμα. Δηλαδή, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι πριν δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα, μετράγαμε τις προσδοκίες του κόσμου για αυτά, και όταν δημιουργήθηκαν, από τότε που δημιουργήθηκαν πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, μετράμε ουσιαστικά την πρώτη εντύπωση από αυτά τα κόμματα. Προφανώς η πρώτη εντύπωση είναι πολύ σημαντική, δεν έχει δεύτερη ευκαιρία να τη βελτίωσει, αλλά είναι η πρώτη εντύπωση και στηρίζεται κυρίως, αναφέρομαι και στα δύο νέα κόμματα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία. Εγώ προσπαθώ να σκεφτώ πότε καταγραφή νέου κόμματος, οποιοδήποτε νέου κόμματος, είχε επιβεβαιωθεί και στην κάλπη και δεν βρίσκω, ας πούμε, κάποιο παράδειγμα. Θέλω να πω, δηλαδή,
3: πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος. Εγώ στο μυαλό μου έχω τον Αβραμόπουλο, να σου πω την αλήθεια.
4: Ναι, μα και άλλα ακόμα, ας πούμε, παραδείγματα, όχι ας πούμε δημιουργίες, αλλά ακόμα και αλλαγές αρχηγών, ας πούμε, βλέπαμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, οι καταγραφές της δημοσκοπίας ήταν 16-17%, 18% κτλ. Και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4 ακόμα κάτι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι τις περισσότερες φορές τα κόμματα δεν τα δημιουργούνται, δημιουργείται έτσι ένα ενθουσιασμό, ένα ρεύμα κτλ. Και μετά βλέπουμε ότι στις δημοσκοπήσεις, στα εκλογικά αποτελέσματα είναι λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι πολύ νωρίς. Και επίσης, αν το σκεφτούμε, γιατί πολλοί κόσμος όταν διαβάζει τις δημοσκοπήσεις δεν τις αντιμετωπίζει ως μια, αυτό που λέμε, φωτογραφία της στιγμής και μια τάση της στιγμής, αλλά προσπαθεί να κάνει προβολές σε εκλογικά αποτελέσματα, ας πούμε, τι θα σήμαινε αυτό ας πούμε, για τις εκλογές. Και αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε, και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί τουλάχιστον έχουμε 4 μεγάλα αναπάντητα ερωτήματα. Το ένα είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές, ο χρόνος των εκλογών δηλαδή. Δεύτερον, ακόμα και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα πάρουν μέρος στις εκλογές, και δεν αναφέρομαι αν προσθεθεί και ένα τρίτο ακόμα κτλ. Αλλά και από τα υπάρχοντα πόσα θα φτάσουν στις κάλπες και με ποιο τρόπο θα φτάσουν στις κάλπες, δηλαδή αυτόνομα ή όχι. Βλέπετε ότι γίνεται πολλή συζήτηση. Επίσης, δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το πολιτικό περιβάλλον που θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Και επιτρέψτε μου κι άλλο ένα που πολλές φορές το υποτιμούμε. Δεν γνωρίζουμε ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα. Πόσοι δηλαδή και ποιοι είναι αυτοί που θα προσέλθουν στις επόμενες κάλπες. Γιατί έχει σημασία στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων. Θα έχουμε ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα εάν, ας πούμε, η αποχή είναι μεγαλύτερη από τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές, και ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα αν η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη. Αυτό που συζητιέται, ότι κατά πόσο μπορούν, ας πούμε, κάποια κόμματα να σηκώσουν κόσμο από τον καναπέ.
3: Κάτι άρα, που λοιπόν, διαπιστώθηκε και στις εκλογές του 23, όταν το Μάιο ήταν 40+. Το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, και μετά πολλοί κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει, καλοκαίριασε και το ποσοστό είχε κατέβει.
2: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Γεράκη, επειδή έχουμε τώρα και πολλά κόμματα που τα προσδιορίζουν ορισμένοι ή προσδιορίζονται και όλος αντισυστημικά. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις σας φοβίζει εσάς για το αποτέλεσμα, εννοώ, για την ανάλυση, η λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή ο άνθρωπος που δεν θα απαντήσει σε εσάς ή θα σας πει ψέματα ενσυνείδητα για να παραπλανήσει. Γιατί είναι άνθρωποι που δεν πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύουν στο σύστημα.
4: Ναι, αυτό υπήρχε πάντα. Και έχετε δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, μιλώντας και για την αποχή, τώρα να το συνδέσουμε με το προηγούμενο που έλεγα, γενικά όσοι δεν παίρνουν μέρος, απέχουν δηλαδή από τις εκλογές, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Αυτό δεν δημιουργεί όμως μεγάλο πρόβλημα. Γιατί τελικά εμείς αυτό που θέλουμε να μετράμε είναι το εκλογικό σώμα. Αλλά υπάρχει μια γενής αδυναμία στις μετρήσεις, συνολικά δηλαδή, όχι μόνο στη χώρα, παντού δηλαδή. Εμείς αυτό που μετράμε και δημοσκοπούμε, επιτρέψουμε να πω τη λέξη, είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι το επόμενο εκλογικό σώμα. Άρα λοιπόν χρειάζεται κανείς να λαμβάνει και άλλες παραμέτρους υπόψη, ώστε να μπορεί να κάνει μια σωστή εκτίμηση. Προς το παρόν νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ θα περίμενα και άλλες καταγραφές, δηλαδή θα αισθανόμουν καλύτερα στις εκτιμήσεις μου μετά αυτό που λέμε, μετά τα μπάνια του λαού, δηλαδή το Σεπτέμβριο.
3: Και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ενδεχομένως, όπου θα υποθούν πράγματα.
2: Εγώ απλά για να επανέλθω λίγο στο ερώτημα, μου επιτρέπετε. Ναι. Θυμάμαι, ας πούμε, το παράδειγμα στις προηγούμενες εκλογές του κόμματος Νίκη. Ναι, το οποίο δεν το ξέραμε, έτσι. Και ξαφνικά βρέθηκε τελευταία στιγμή, να το πω έτσι, στις δημοσκοπήσεις με ποσοστό που μπήκε στη Βουλή. Και όλοι αναρωτιόμασταν ποιο κόμμα είναι αυτό κτλ.
4: Ναι, δηλαδή, ναι, και εμείς το ανιχνεύαμε, αλλά δεν το ανιχνεύαμε τότε, γιατί είχε κάποιες ιδιαιτερότητες αυτό το κόμμα και μια ιδιαίτερη δεξαμενή που είχε να κάνει με με κοινά τα οποία δύσκολα ανοιχνεύονται. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό, παρότι έχουν υψηλό επίπεδο δημοσκοπήσεων, δεν έχουν χάσει δημοσκοπήσεις ποτέ τον πρώτο, ας πούμε, στην κατάταξη, και ποτέ το δεύτερο, θέλω να πω. Εμείς έχουμε ακόμα ένα θέμα που θα πρέπει να υπολογίσουμε, αυτό που σας είπα, το ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα, που δύσκολα
3: αυτό για να πάμε λίγο και στα πιο συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν και ενδιαφέρουν κόσμο, για να κλείσουμε το προηγούμενο. Τώρα, αυτό είναι βέβαια και μια εκτίμηση σχεδόν εικασία. Αν πείτε ότι γίνονται εκλογές την επόμενη Κυριακή,
4: ναι,
3: πιστεύετε ότι θα ήταν τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν πηγαίναμε στις παραλίες και κάναμε ξεχωριστές δημοσκοπήσεις το 40% που δεν πάει στις κάλπες?
4: Κοιτάξτε, γενικά ο χρόνος των εκλογών παίζει ένα ρόλο.
3: Όχι, δεν βάζω μόνο τις παραλίες. Αυτοί που δεν πηγαίνουν, δηλαδή πάνε και ψηφίζουν οι 6 στους 10, ας πούμε. Περισσεύουν 4 στους 10. Σε αυτό το κομμάτι των 4 στους 10 που δεν ψηφίζει, πιστεύω ότι οι διαφορές θα είναι αποκλίνουσες, πολύ μεγάλες, σε σχέση με το 6 προς 10 που θα πάει να ψηφίσει?
4: Όχι, δεν νομίζω.
3: Αντιστοιχίζεται, λέτε, στο περίπου.
4: Το κρίσιμο αυτό. Εμείς αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον εγώ αυτό που βλέπω αυτή τη στιγμή, βλέπω μια τάση αύξησης του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, έχω μια υπόθεση εργασίας ότι στις επόμενες εκλογές θα έχουμε αυξημένη συμμετοχή. Αν σκεφτεί κανείς, δηλαδή, ότι στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ήταν η συμμετοχή στο 53% και στις προηγούμενες ήταν στο 61%, νομίζω ότι θα είναι παραπάνω από το 53%.
3: Ναι.
4: Γιατί βλέπω δηλαδή ότι αυξάνονται όσοι μας λένε στις καταγραφές μας ότι δεν είχα ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές και σε αυτές προτίθεμαι να ψηφίσω.
3: Μάλιστα,
4: βέβαια,
3: τώρα.
4: Είναι και ένα κομμάτι ηλικιακό, ας πούμε, που δεν είχε δικαίωμα ψήφου την προηγούμενη φορά, αλλά εκτός από αυτό υπάρχουν και άλλοι ψηφοφόροι, οι οποίοι, ας πούμε, αυτή τη φορά θα ψηφίσουν ενώ δεν είχαν ψηφίσει την προηγούμενη. Mm-hmm.
3: Τώρα, έλεγα νωρίτερα στοχοθεσία. Η Νέα Δημοκρατία έχει ξεκαθαρίσει στόχο της, έχει την αυτοδυναμία, είτε προκύψει στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση ή ενδεχομένως χρειαστεί δεύτερη. Με βάση τα δημοσκοπικά σήμερα, πόσο κοντά, πόσο μακριά είναι η αυτοδυναμία?
4: Αυτό θα είναι και το ερώτημα των επόμενων.
3: Δεν είπα πόσο απόλυτο, δηλαδή, πούμε, σίγουρα, ναι, θα είναι, αλλά πόσο κοντά, πόσο μακριά θεωρείτε ότι είναι η αυτοδυναμία, ναι, για τη Νέα Δημοκρατία?
4: Να σας πω, καταρχήν, να πω ότι σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις το ερώτημα είναι ποιο κόμμα θα ήταν πρώτο. Θα βγει πρώτο στις εκλογές και θα κερδίσει τις εκλογές. Τώρα φαίνεται ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα έχουμε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, δεν θα μας απασχολεί ποιο κόμμα θα είναι πρώτο, αλλά κατά πόσο όντως αυτό που είπατε και εσείς, η Νέα Δημοκρατία απέχει από το στόχο της την αυτοδυναμία. Εγώ, κύριε Βενιέρη, παρότι αυτή τη στιγμή φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δηλαδή όλοι οι στόχοι των κομμάτων φαίνονται.
3: Γι' αυτό δύσκολοι. Μίλησα για στοχοθεσία στην εισαγωγή μου.
4: Ναι, εντάξει, τα κόμματα οφείλουν να βάζουν στόχους και άλλες φορές τους πετυχαίνουν, άλλες φορές όχι. Δεν μπορεί να βάλει ένα κόμμα χωρίς στόχο. Εγώ, ξέρετε, είμαι και περίπου τώρα κλείνω 40 χρόνια σε αυτή τη δουλειά, τα έχω δει όλα, δηλαδή δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Εγώ δεν θα απέκλεια, ας πούμε, γιατί συζητάμε πολλές φορές, ακούω τώρα και συναδέλφους σας πολύ έντονα και πολιτικούς, για το ενδεχόμενο των δεύτερων εκλογών, των επαναληπτικών εκλογών, έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα. Εγώ δεν αποκλείω να έχουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή, είτε αυτοδύναμη, είτε συμμαχική.

0: έχει ένα προβάδισμα αυτονοήτως να πάρει κόσμο.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει και στις δύο κατευθύνσεις, και προς τα δεξιά της και προς το κέντρο, ας πούμε. Και, αναφέρομαι σε κεντρώους ψηφοφόρους. Κοιτάξτε, να το πω λίγο διαφορετικά. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει εκλογές για ένα 10% του εκλογικού σώματος. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είχε πάρει 41%, τώρα στις καταγραφές των δημοσκοπήσεων στις εκτιμήσεις είναι γύρω στο 30%, άρα νομίζω ότι έχει μια δεξαμενή η οποία είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό το 10% που την είχαν ψηφίσει μία ή δύο φορές στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις και τώρα είναι, ας πούμε, αποστασιοποιημένοι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν φύγει και έχουν πάρει τις βαλίτσες και έχουν πάει σε άλλα κόμματα. Αυτό είναι. Υπάρχει προφανώς δεξαμενή, και αν δει κανείς και την κατανομή των όσων δηλώνουν την αναποφάσιση.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, ο ένας στους δύο είναι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κενό.
0: Η επίσης,
1: αν βλέπεις και τα ποιοτικά, γιατί έχουν μια σημασία για τα ποιοτικά. Εμείς αυτό που βλέπουμε την τελευταία περίοδο είναι, γιατί καμιά φορά λέμε κατά πόσο ενδιαφέρει και τον κόσμο τώρα αυτά που συζητάμε, αυτό που βλέπουμε, μια μεγάλη ανησυχία του κόσμου, κυρίως με τα γύρω-γύρω, δηλαδή τα διεθνή.
2: Γεωπολιτικά, ναι.
1: Μια μεγάλη ανησυχία με το τι θα γίνει με την οικονομία και τι θα γίνει με την τσέπη μας. Μια ανασφάλεια, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό βλέπουμε ότι όποιοι δείχτες έχουν να κάνουν με τη σταθερότητα, την ανάγκη της σταθερότητας, την ανάγκη μιας ισχυρής κυβέρνησης, αυξάνονται αυτή τη στιγμή.
0: Κάτι το οποίο ευνοεί την Νέα Δημοκρατία, η οποία με αυτό το πρόταγμα, με αυτό το ναι, πλάνο, ναι, με αυτό το αφήγημα θα πάει σε εκλογές. Ναι. Εγώ σημαίνω σταθερότητα, οι άλλοι ψάχνονται μεταξύ τους. Έτσι το εκλαϊκεύω, δηλαδή.
1: Όλα τα άλλα κόμματα έχουν παραχωρήσει, ας πούμε, τη σταθερότητα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα ερμηνεύεται από πολλούς, ή μάλλον πολλοί υποστηρίζουν, κυρίως οι άνθρωποι που είναι στις παρυφές της κυβερνώσας παράταξης, ότι μάλλον καλό κάνει στη Νέα Δημοκρατία, ότι επανασυσπηρώνει κόσμο ο οποίος ήταν λίγο στην γκρίζα ζώνη του «δεν ξέρω, δεν απαντώ, δεν θα ψηφίσω ή θα καταψηφίσω, είμαι θυμωμένος, έχω διαφωνίες κλπ». Αλλά λέγεται ότι η παρουσία και πάλι του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει έτσι κάποια αυτά τα αντισύριζα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ συναισθήματα και θα συσπηρώσει κόσμο. Έχει βάση αυτό, προκύπτει?
1: Αυτό θα το δούμε συνέχεια, δεν το ξέρω. Έχει μια λογική, βέβαια, αυτό που λέτε, θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ δεν ασπάζομαι πάντως διάφορες αναλύσεις που λένε, ας πούμε, ποιος αντίπαλος συμφέρει περισσότερο τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Η ανάγκη για τη χώρα προφανώς είναι μια ισχυρή αντιπολίτευση, σοβαρή ισχυρή αντιπολίτευση. Όσο σημαντικό είναι να έχεις μια ισχυρή κυβέρνηση, τόσο σημαντικό είναι να έχεις και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Αλλά εγώ, αν με ρωτάγατε τι είναι αυτό που συμφέρει, δηλαδή αν το δούμε κάπως έτσι ωφελημιστικά, δηλαδή τι συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία, τη Νέα Δημοκρατία τη συμφέρει η πολυδιάσπαση του χώρου της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προτίμηση σε αυτό. Υπάρχουν δηλαδή, πώς το λένε, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το ένα, κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν το άλλο. Νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας και ο μεγαλύτερος αντίπαλος, έχω την εντύπωση ότι, εντάξει, το έχουν καταλάβει και αυτοί, είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων. Γιατί ουσιαστικά αυτό θα κρίνει και είναι και το βασικότερο κριτήριο των εκλογών. Δηλαδή, οι εκλογές κερδίζονται στο κέντρο, οι εκλογές κερδίζονται με βασικό κριτήριο την οικονομική κατάσταση, και δεν αναφέρομαι μόνο στα μάκρο, αλλά πώς περνάει αυτό και σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε επιχείρηση. Και το βασικό ερώτημα πριν τις κάλπες που κάνει ο πολίτης, έτσι τουλάχιστον όπως το έχω καταλάβει εγώ, είναι ποιος από αυτούς που ζητάνε, διεκδικούν την ψήφο μου, αισθάνομαι ότι με ακούει, αισθάνομαι ότι με καταλαβαίνει τι ζω στην καθημερινότητά μου και μπορεί καλύτερα από τους άλλους, γιατί είναι συγκριτικό το πεδίο της πολιτικής, μπορεί καλύτερα από τους άλλους να δώσει λύσεις σε αυτά τα οποία, πώς το λένε, ζω καθημερινά.
2: Το δηλαδή, κριτήριο της ψήφου είναι πολύ σημαντικό, κύριε Γεράκη, αυτό που λέτε. Επειδή πολλές φορές,
1: τώρα, δηλαδή,
2: ναι, επειδή πολλές φορές λέμε ότι ο κόσμος ψηφίζει με θυμό, με αγανάκτηση. Ισχύει αυτό? Εσείς τι βλέπετε δηλαδή σε αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Δηλαδή, πώς πάει ο κόσμος στην κάλπη? Με την προοπτική, με την ελπίδα, με την ασφάλεια?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η προοπτική, εγώ δεν διακρίνω τόσο θυμό και αγανάκτηση στην κοινωνία, όσο κόπωση. Δηλαδή, mm-hmm, η αίσθηση της κόπωσης. Δηλαδή, κουρασμένος ο κόσμος. Δηλαδή, τώρα, mm-hmm, πόσα χρόνια τώρα υπάρχει μια ταλαιπωρία. Περάσαμε και λίγες κρίσεις, δηλαδή, και όχι μόνο οικονομικές και υγειονομικές κτλ. Υπάρχει μια κάποια κόπωση. Θέλω να πω ότι έχει σημασία η αξιοποίηση.

0: ενέργεια στην πολιτική. Δηλαδή αυτό που λες και πρέπει να το κάνεις. Ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το είπαμε, το κάναμε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά έχω την εντύπωση ότι οι πολίτες στο βάρος, στο μείγμα των κριτηρίων είναι η προοπτική. Δηλαδή ποιο από αυτά τα κόμματα μου δίνει μια καλύτερη προοπτική. Και αν δει κανείς, απομακρυνθεί λίγο και δει τη γενικότερη εικόνα, ξέρετε κυρία Μπλιαρέση, τι είναι αυτό που κινητοποιεί τους λαούς και πηγαίνουν μπροστά. Υπάρχει ένα εκρεμές πάνω από κάθε λαό, όπου στο ένα του μέρος, στη μία του άκρη είναι ο φόβος και στην άλλη άκρη του είναι η ελπίδα. Και ανάλογα την ιστορική στιγμή δείχνει είτε προς το φόβο περισσότερο είτε προς την ελπίδα. Θεωρώ ότι αυτό το εκρεμές, δηλαδή ο φόβος και η ελπίδα, είναι αυτά τα ισχυρά συναισθήματα που κινητοποιούν όλους τους λαούς του κόσμου οποιαδήποτε στιγμή, και αν το προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γεράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη. Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς, μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες, το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πρωινή μας την περιπόλεια, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του Θεωμάτου Γεράκη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΑΡΚ, της Δημοσκοπικής Εταιρείας. Γενικότερα, επειδή το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε λίγο τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις, έχουμε εντοπίσει 2-3 τέτοιες συνεντεύξεις και θα τις ακούσουμε τις επόμενες ημέρες στην εκπομπή μας. Να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Μαζί μας είναι το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας.
1: Το ανοιχτό Top Charm.
0: Το ανοιχτό πια Top Charm. Στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα των Ταξί, εδώ στην Ορεστιάδα, και στην Ορφέως 21, στο Διδημότυχο, απέναντι από την Σχολή Ψυχολογίας, για υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων.
1: 2552-025-331 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και φυσικά εγώ τώρα θα σας δώσω και την επόμενη πρόταση, η οποία είναι παντρών. Παντρών για να πάτε να περάσετε όμορφες στιγμές, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και της νύχτας θέλετε εσείς, καθώς έχει ένα πολύ διευρυμένο ωράριο απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην οδό Πρόκου 1, στην άκρη του πεζοδρόμου δηλαδή, ή αλλιώς, αν θέλετε να το προσεγγίσετε, στη συμβολή της Βασιλέως Κωνσταντίνου με την Κωνσταντινούπολεως. Τώρα, αν ανεβείτε πάνω στην πλατεία, το μεσημέρι παραδείγματος χάρη, μπορείτε να δείτε και εμένα, γιατί θα είμαι εκεί στο Μάσα Μπούκα και θα παίρνω κάτι, γιατί νομίζω ότι είναι μια καλή πρόταση.
0: Σήμερα μαγειρεύεις.
1: Ναι, γιατί να μαγειρέψω εγώ τώρα. Είναι μια καλή πρόταση για σουβλάκι και γκριλ και στην πλατεία Δασίου, με ένα πολύ όμορφο χώρο για να καθίσετε και να τα απολαύσετε εκεί έξω, αλλά ακόμη και αν βγείτε ως οικογένεια και έχετε μαζί τα παιδιά σας, μπορείτε να τα ελέγξετε, να τα αφήσετε παράλληλα και να τα εμπιστευτείτε να τρέξουν εκεί στο χώρο της πλατείας, να δείτε κάποιο αγώνα, κάποιο αθλητικό γεγονός. Όλα αυτά τα όμορφα μπορείτε να τα ζήσετε σε ένα χώρο πολύ πολύ καθαρό, προσεγμένο, υγιεινότατο, με εγγυημένη ποιότητα τροφίμων, το Μάσα Μπούκα. Και φυσικά μπορείτε να παραγγείλετε 2552-021-245 το τηλέφωνο για να έρθει στο σπίτι σας, αν όλα αυτά που σας είπα εγώ δεν σας έπεισαν ή τέλος πάντων δεν θέλετε να μπείτε στον κόπο να ντύνεστε και να βγαίνετε έξω. Το μεγάλο πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι οι γυναίκες. Λέει, θα βαφώ. Αυτό σημαίνει χρονοκαθυστέρηση περισσότερη από αυτή που έχουν.
0: Μην το κάνεις αυτό. Μην το κάνεις.
1: Τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών.
0: Λοιπόν,
1: πάλι φιλετικό το έκανα το ζήτημα. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων ανεξάρτητα αν είσαι άντρας ή γυναίκας, ισοτιμία είναι εδώ. Λοιπόν, ενοικιάσεις αυτοκινήτων για τις διαδρομές σας στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία. Φυσικά μπορείτε να το εμπιστευτείτε για ένα παραπάνω λόγο, ότι έχει και συνεργείο αυτοκινήτων, όπου μπορείτε να αφήσετε το αυτοκινητό σας για το σέρβις του, για την οποιαδήποτε αποκατάσταση βλαβών, αλλά να νιώσετε και την απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι πολύ, μα πάρα πολύ, απόλυτα θα έλεγα, εγγυημένα, μηχανολογικά τα αυτοκίνητα τα οποία θα νοικιάσετε. 2552-028-525 είναι το τηλέφωνο. Και να σας προτείνουμε και το βάνι των Κασαπιάν, εννοείται. Κασαπιάν Βανές, λοιπόν, για σιδερικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης της Σωτηρίου Τσερκέζη. 39, 102 ολόκληρα χρόνια. Μαζί με την πόλη δημιουργήθηκε από το 1924. Γνωρίζει όλες τις ανάγκες όλων των οικοδομημάτων, ας πούμε έτσι, της πόλης, της Ορεστιάδας. Τι έχουμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο που να μας έχει απομείνει. Τα είπαμε όλα. Ιωάννη.
0: Άκου τώρα, είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Ερντογάν έρχεται στην Αδριανούπολη. Να. Την Παρασκευή. Στη γειτονιά μας, λοιπόν, θα έχουμε τον πρόεδρο, τέλος πάντων, της τουρκικής.
1: Ως θέλετε το θαυμάστε, σπεύσατε.
0: Όχι, απλά ξέρω, να σου πω κάτι, έρχεται να εγκαινιάσει την ολοκλήρωση των εργασιών στο τζαμί το Σελιμιέ. Και λέει, με την ευκαιρία θα διεξαχθούν και διάφορα εγκαίνια, μαζικά εγκαίνια, για διάφορες επενδύσεις και έργα που έχουν γίνει στην Αδριανούπολη.
1: Πατακίζει.
0: Έτσι για την ιστορία, λοιπόν, την Παρασκευή φαντάζομαι ότι θα πέφτει καρφίτσα στην Αδριανούπολη.
1: Λέω, πατακίζει.
0: Ναι.
1: Οπότε, αν θέλετε να πάτε στην Αδριανούπολη, πάτε την προηγούμενη μέρα ή την επόμενη. Ναι. Ή μην πάτε καθόλου.
0: Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα στον Νικό, καλημέρα στη Θεοδώρα, καλημέρα Σταυρούλα, Μπάμπη, Νικίστρατε και Ραφαήλ.
1: Oh.
0: Ναι, ναι. Έχουμε και Ραφαήλ.
1: Καλημέρα λοιπόν σε όλους.
0: Τώρα, αν δεν έχετε σκοπό να πάτε στην Αδριανούπολη για τον Ερντογάν την Παρασκευή, τελικά έπρεπε να πάρουμε τον Σταύρο του Παπαδόπουλου.
1: Ναι, γιατί θα μας έλεγε εναλλακτικά, ας πούμε, ναι, τώρα, όσοι δεν θέλουν να δουν τον Ερντογάν στην Αδριανούπολη, να ξέρετε ότι θα είναι στην Αλεξανδρούπολη.
0: Λες να έρχεται για τριημεράκι. Σου λέει θα πάω Αδριανούπολη και μετά περάσω.
1: Εγώ είπα όσοι δεν θέλουν να δουν τον Ερντογάν, γιατί εδώ οι πόλεις δεν φημίζονται και πολύ για το
0: πόσο το ψηφίζουν. Όχι, απλά λέω ότι κάνουν παρέα. Α, το Σταύρο, γι' αυτό λέω.
1: Μπορεί να πεταχτεί να δουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά μια και λέγαμε για την Αλεξανδρούπολη, γιγαντώνεται αυτή.
0: Ποια?
1: Η Αλεξανδρούπολη γιγαντώνεται, λέει, αλλά ο Εύρος αδειάζει. Αυτά είπε
0: ο Γιάννης Ζαμπούκης, τα είπε ο Δήμαρχος
1: χθες εδώ στον Νίκο του Μπατούνα. Έτσι γίνεται λοιπόν, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο αγχώνεται με αυτό ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, αλλά λογικά θα πρέπει να αγχώνεται, γιατί η περιφέρεια ήταν που
0: ήταν
1: μέχρι τώρα
0: ήταν
1: αυτή που τροφοδοτούσε τους δύο πόλους, την Αλεξανδρούπολη και την Οριστιάδα. Για την Οριστιάδα πέρασε αυτό το τρένο,
0: ναι,
1: δεν έχει πια ούτε τρένο. Λοιπόν, τώρα έρχεται η σειρά της Αλεξανδρούπολης να μην μπορεί να στηρίξει η περιφέρεια του Εύρου άλλου την πόλη, δηλαδή να την ενισχύσει πληθυσμιακά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε είναι λογικό να ανησυχεί, γιατί υπάρχει κάποιο όριο σε αυτά.
0: Ναι. Λοιπόν, την Παρασκευή είπαμε, όσοι δεν πάτε να δείτε τον Ερντογάν, έχει δημοτικό συμβούλιο στην Οριστιάδα. 7 η ώρα το απόγευμα. Έτσι το έχουμε πει και άλλες φορές, τα δημοτικά συμβούλια στην Οριστιάδα πλέον δεν έχουν συγκεκριμένη.
1: Έρχονται σε ξαφνικό χρόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι δίπλα μας, ανάμεσά μας και ξαπ πετάγονται.
0: Θα έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Και με πολλά θέματα. 23.
1: Ζωή να έχουν.
0: Ναι.
1: Ζωή να έχουν.
0: Και κανένα δυο να προκύψουν προημερησίας. Γι' αυτό και ξεκινάει από τις 7 το απόγευμα, φαντάζομαι, για να τελειώσει κάποια στιγμή, τέλος πάντων. Πρώτο θέμα, αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, εισηγητής ο κύριος Αστεριάδης. Δεύτερο θέμα, έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περιόδου 2024-2028. Εισηγητής ο Δήμαρχος. Τρίτο θέμα είναι ο καθορισμός αντιτίμων εισόδου στην 30η συνάντηση νέων Φεστιβάλ Άρδας 2026. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν αποφασιστεί από την Οικονομική Επιτροπή τα αντίτιμα. Απλά τώρα έρχεται να επικυρωθεί, ας πούμε, αυτή η απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. 14 ευρώ το κανονικό εισιτήριο. Δωρεάν για αμαία, για συνοδούς αμαία για παιδιά έως 8 ετών. 9 έως 12 ετών μπαίνουν δωρεάν. Τρίτεκνη, πολύτεκνη, άνεργη 7 ευρώ. Φοιτητές 9 ευρώ. Το διαρκείας, το τριήμερο είναι 35 ευρώ. Ίδιο ποσό και για τους κατασκηνωτές. Ημερήσιο κανονικό με προπόληση είναι στα 10 ευρώ. 4 ευρώ φθηνότερο σε σχέση δηλαδή με το εισιτήριο στο ταμείο. Και το διαρκεία στο τριήμερο θα κοστίζει στην προπόληση 30 ευρώ. Έχει αποφασιστεί κατά πλειοψηφία στη Δημοτική Επιτροπή. Μόνο ο κύριος Αρχοντίδης το καταψήφισε στην συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, τέταρτο θέμα, έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας, εισηγητής ο Δήμαρχος. Πέμπτο θέμα, έγκριση μάλλον συγγνώμη, ετήσια καταβολή ποσού σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου αντί του ενός λίτρου γάλακτος. Έκτο θέμα, έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2025 της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης του ποταμού Άρδα. Πεδίο τέλος πάντων δόξης λαμπρό και αντιπαραθέσεων εννοείται. Έβδομο θέμα, έγκριση παραχώρησης οδών εντός του αστικού ιστού στην πόλη της Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή του 5ου αγώνα δρόμου Ορέστης. 10 χιλιόμετρων, 5 χιλιόμετρων, 2 χιλιόμετρων και 800 μέτρων για παιδιά. Είπαμε, εκεί υπήρχε ένα ζητηματάκι με τους δρομείς και με τους αυτοκινητιστές που γίνεται η ετήσια έκθεση αυτοκινήτων. Έρχεται λοιπόν...
1: Το οποίο το βρήκαν και μεταξύ τους, δόθηκε η λύση. Που... Mm-hmm.
0: Λοιπόν, 7ο θέμα αυτό. 8ο θέμα, παραχώρηση της πλατείας Μεγάλης Δοξιπάρας για την διεξαγωγή καλοκαιρινής εκδήλωσης 9 Αυγούστου. Εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το σχολικό του 25-26 από την κυρία Γκυλιλούδη. 10ο θέμα, έγκριση του τάδε αριθμού πρωτοκόλλου αιτήματος για την απευθείας εκμίσθωση του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου για τη θεατρική παράσταση «Ένα παιδί μετράει τάστρα» την Κυριακή 14 Ιουνίου. 11ο θέμα, απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Εγγραφών, Διαγραφών και Απαλλαγής Τροφίων Νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας για το 26-27. Το 10ο θέμα, έγκριση παραχώρησης του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου στο Δημοκρίτιο για ορκομοσία στις 9 Ιουλίου. 13ο θέμα, παραχώρηση της αίθουσας του Πολιτιστικού Πολυκεντρού στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για την πραγματοποίηση ημερίδας ευαισθητοποίησης του σχολείου την Παρασκευή 30 Ιουνίου. 14ο θέμα, παραχώρησης τμήματος οδού εντός της τοπικής κοινότητας Ριζίων μπροστά από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξίαρχων στον Εκπολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Ριζίων στα πλαίσια του πανηγυρικού εορτασμού της εορτής της Αγίας Χρυσοβαλάντου στις 27 Ιουλίου. Παραχώρηση της κεντρικής πλατείας Ριζίων και την παραχώρηση τμήματος της οδού πλησίων αυτής προς την Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση Ριζίων, την ΠΑΕ Ριζίων, για τη διοργάνωση της χοροεσπερίδας στις 18 Ιουλίου. Πάμε πάλι στα ρίζια. Παραχώρηση για το χριστουγεννιάτικο χωριό, το παραμυθένιο χωριό στις 22 Δωδεκάτου έως 29 Δωδεκάτου. Από τώρα νωρίς ετοιμάζονται και στα ρίζια και μπράβο τους. 17ο θέμα, παραχώρηση στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Πενταλόφου για το Πολιτιστικό Πολύκεντρο για αιμοδοσία την Τετάρτη 29 Ιουλίου. 18ο θέμα, έγκριση παραχώρησης αίθουσα στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών στον πολιτιστικό, μάλλον συγγνώμη, στον Περιβαλλοντικό Σύλλογο Πετρωτών, το ΩΜΕΓΑ. Θα παραχωρηθεί μια αίθουσα λοιπόν στο σχολείο, το οποίο είναι και σε μια κατάσταση
1: που θέλει συντήρηση.
0: Που θέλει συντήρηση, ναι. 19ο θέμα, έγκριση παραχώρησης πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Πλάτης για το Σάββατο 27 Ιουνίου για τη διοργάνωση πανηγυρικού πανηγυριού στο χωριό σου, το ξέρεις.
1: Ναι, εννοείται. Ναι.
0: Ωραία. 20ο θέμα, τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μελέτης του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου Δήμου Ορεστιάδας, εισηγητής ο Δήμαρχος. Και 21ο θέμα, 21ο θέμα, έγκριση παραχώρησης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στην 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού για πραγματοποίηση ημερίδας με ομιλίες στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων την Παρασκευή 10 Ιουλίου. Παραχώρηση στον Εθελοντικό Αιμοδοτικό Σύλλογο Λεπτής Άγιος Σπυρίδων για χρήση της αίθουσας υποδοχής του Πολιτιστικού Πολύκεντρου για εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 5 Ιουλίου. Και τέλος, έγκριση παραχώρησης για χρήση της λεωφόρου Βενιζέλος, δεν ξέρω, της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, τώρα που μου ήρθε το Βενιζέλο.
1: Α, ναι, νόμιζα ότι είναι γραμμένο έτσι και σε κοιτάω με περιέργεια.
0: Ναι, όχι, εγώ το διάβασα λάθος. Λοιπόν, της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου, από την οδό Κωνσταντινού Πόλεως έως την οδό Αναγεννήσεως, με σκοπό την διοργάνωση της έκτης έκθεσης αυτοκινήτου, μοτοσυκλέτας, τρακτέρ από το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 3 το μεσημέρι έως και τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Ιουνίου 2026.
1: Μάλιστα. Όρεξη να έχουν λοιπόν να συζητήσουν τα θέματα. Αν και τα περισσότερα θα είναι ομόφωνα.
0: Οι παραχωρήσεις σκέψου ότι ξεκινούν από το 12ο μέχρι το 23. Δηλαδή τα πρώτα 10 θέματα.
1: Ξέρεις κάτι, είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά θέματα συγκρουσιακά.
0: Α, όχι, για να καθυστερήσει. Και πριν από αυτό, ναι.
1: Ναι, λέω, δεν χρειάζονται πολλά συγκρουσιακά θέματα, η παιδεία δηλαδή συγκρούσεων, για να καθυστερήσει ένα δημοτικό συμβούλιο. Αρκεί ένα θέμα να το πιάσουν, να το εξαντλήσουν και να το τεντώσουν.
0: Καλά, ναι, το έχουμε δει ούκο λίγες φορές. Τα πιο απλά θέματα να φτάνουν για ένα διαδικαστικό λόγο να τραβάνε αρκετή ώρα.
1: Λοιπόν, προχωράμε.
0: Ναι, πάμε σε διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Σιγά σιγά.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Ό,τι πιο αγνό,
3: ό,τι πιο θρεπτικό,
2: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις Κρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
9: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Το αυτοκίνητο που θέλεις όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
11: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να είμαστε λοιπόν που επιστρέψαμε και πάλι για το τελευταίο κομμάτι τη σημερινή μα πρωινή περιπολία, εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος. Πάντα παρέα, να τα αναφέρω λοιπόν, να αναφέρω του φίλου μα. Πάντα παρέα με το καφέ Μπαρ Παντρών, το κέντρο τη πόλη, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Με το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ, πάνω στην κεντρική πλατεία. Το κατάστημα Κασαπιάνο Βανές για σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Και φυσικά το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής με τα δύο του καταστήματα. Ένα στην Ορεστιάδα ως κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής που απαντά στο τηλέφωνο 2552025331 στην Αναγεννήσεως 153 και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21. Με αυτά και με αυτά ήρθε η ώρα να πάμε στο επόμενο στάδιο και το επόμενο στάδιο δεν είναι αθλητικό, έχει να κάνει με τον καιρό. Ο καιρός λοιπόν,
1: να δούμε τον καιρό,
0: πάμε στη Σαμοθράκη μια βόλτα και αυτό που έχω να πω είναι ότι θυμάστε που λέγαμε ότι Πέμπτη Παρασκευή απόγευμα θα ρίχνει βροχές και θα κάνει. Όσο πλησιάζουμε θα απομακρύνονται, τώρα πήγαν αργά το βράδυ του Σαββάτου και λίγο στην Κυριακή. Περισσότερο στην Κυριακή, συγγνώμη. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. 26 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση. Λίγα σύννεφα στις 3 με 29 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αραιή συννεφιά στις 6 με 27 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοδυτικού

0: και καθαρό ουρανό. Και αύριο πρωί 23 βαθμοί στις 9 με 4 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά και 30 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και επίσης αραιή συννεφιά. Πάμε, Αλεξανδρούπολη.
1: Να πάμε, ναι. Κάτσε, γιατί εδώ πέρα με έπιασες απροετοίμαστο.
0: Εξαπίνες που λένε.
1: Ναι, ναι. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 25,2 βαθμούς Κελσίου χάρη. Αναμένεται να ανέβει στους 28 στις 12 το μεσημέρι. Τους 31 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. Με αραιή συννεφιά και 4 από φόρο βορειοανατολικής διεύθυνσης άνεμο. Θα πέσει στους 30 στις 6 το απόγευμα. Θα πέσει ακόμα περισσότερο στους 26 στις 9 το βράδυ. Την Τετάρτη το πρωί θα έχει 24 βαθμούς, αύριο δηλαδή. Θα ανέβει στους 29 γρήγορα μέχρι τις 12. Θα φτάσει στους 31 στις 3. Ίδια λοιπόν η ψηλότερη θερμοκρασία και σήμερα και αύριο στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 26.
0: Ωραία, μπορούμε να πάμε δηλαδή σιγά σιγά και στο σουφλί, έτσι, να ανέβουμε τώρα. 27 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι σήμερα με 3 από φόρο βορειοανατολικού και αραιή συννεφιά. 30 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι με 4 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός ουρανός και στις 6 με 29 βαθμούς και 4 από φόρο επίσης βορειοανατολικού ανέμου. 3 από φόρο ανατολικού στις 9 η ώρα το βράδυ, 25 βαθμοί και καθαρός ουρανός. Όπως καθαρός θα είναι και τα μεσάνυχτα με 20 βαθμούς Κελσίου και 2 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου. Για αύριο το πρωί στις 9 η ώρα 23 βαθμοί με 3 από φόρο και αραιή συννεφιά, 3 από φόρο βοριά. Και 30 βαθμοί η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία για την πόλη του Σουφλίου στις 3 και στις 6 το απόγευμα με 3 από φόρο βορειοανατολικού ανέμου και μια άραιη νέφωση.
1: Ωραία. Τώρα, να σου πω ότι στο Δημότικο Μετεωρολογικό Σταθμό αυτή την ώρα δουλεύει. Σε αντίθεση με το πρωί.
0: Λοιπόν... Απλά άργησε να ξυπνήσει.
1: Ναι, ναι, έτσι. Το μπλάκωσε το πάπλωμα. 23,2 βαθμούς έχει τώρα το Δημότικο. 27 θα έχει στις 12, 30 θα έχει στις 3. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Για μας που δεν έχουμε συνηθίσει ακόμα, κανονικές θεωρούνται θερμοκρασίες για την εποχή. Θα πέσει στους 29 στις 6 το απόγευμα, 24 βαθμούς αναμένεται να έχει το Δημότυχο στις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί θα έχει 22 βαθμούς με αραιή συννεφιά, θα ανεβεί στους 27 στις 12 και η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο θα είναι 30 βαθμοί. Μια θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Πάμε Ορεστιάδα.
0: Πάμε λοιπόν στην Ορεστιάδα, ερχόμαστε στην Ορεστιάδα και βλέπουμε ότι στις 12 η ώρα θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου με 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, ελάχιστα με 9 χιλιόμετρα την ώρα και αραιή συννεφιά. Καθαρός ουρανός αργότερα και στις 3 με 30 βαθμούς και 3 μποφόρ ανατολικού και στις 6 με 29 βαθμούς και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου και στις 9 με 25 βαθμούς και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου επίσης. Αλλά και τα μεσάνυχτα, 20 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου εκείνη την ώρα. Αύριο το πρωί 23 βαθμοί για το ξεκίνημα στις 9 η ώρα. Δεν του λες ξεκίνημα ακριβώς, θα είναι ήδη 3 ώρες που θα έχει ξημερώσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 23 βαθμοί στις 9 με 2 μποφόρ βόρειο ανέμου και λίγα σύννεφα. Ενώ η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας θα επιτευχθεί αύριο στις 6 ώρα το απόγευμα, θα σημειωθεί με 30 βαθμούς Κελσίου, 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι η ώρα να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Ναι,
0: ναι. Αν είναι έτοιμη και εκείνη, καλημέρα.
1: Σταυρούλα, μας ακούς?
0: Σταυρούλα.
2: Γεια
0: σας. Πού είσαι?
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κάλεσμα του Χάρη περίμενα.
1: Εντάξει, δεκτών.
2: Λοιπόν, αν και είχα κάτι αντιρρήσεις πριν, κάτι που έλεγες Χάρη για άντρες και γυναίκες, αλλά τέλος πάντων, τέλος πάντων.
0: Τα φιλετικά λοιπόν, μας εκτός εκπομπής.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχω αρκετά να σας πω, παιδιά, σήμερα ό,τι προλάβω πραγματικά, γιατί είναι πάρα πολλά τα τρέχοντα.
1: Για να σε δούμε.
2: Και υπάρχει και ένας χαμούλης σε τοπικό επίπεδο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια όπως πάντα με τα των πολέμων. Πάλι τεταμένη είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Μια μέρα μετά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση. Είχαμε χθες λοιπόν ανταλλαγές πληγμάτων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Και φυσικά υπήρχε πάλι πολύ έντονος ο φόβος ότι η όποια στα λόγια και κυρία, τέλος πάντων, η όποια συμφωνία θα ναυαγήσει. Παρότι οι επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί, η ένταση δεν έχει υποχωρήσει ουσιαστικά. Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, επικαλούμενο το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, θέση την οποία επανέλαβε και ο Πρωθυπουργός του. Την ίδια ώρα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι 5 χώρες της περιοχής που εμπλέκονται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν του ζήτησαν να ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις.

0: θέσεις και να προχωρήσει στη συμφωνία. Τώρα γενικότερα το βλέπουμε αυτό λίγο από πλευράς Τραμπ, δηλαδή να έχει αρχίσει λίγο να τρίζει δόντια στον Νετανιάχου, είτε ο ίδιος έτσι απευθείας, είτε ότι βάζει μπροστά ότι «Α, μου το ζήτησαν οι άλλοι». Mm-hmm. Εντάξει, τώρα αυτό φαίνεται ότι δεν έχουν πολύ ομαλή, έτσι, όχι συμφωνία, συμμαχία θα έλεγα. Δεν πάει πολύ καλά, πολύ ωραία, αλλά είναι και από την άλλη και το απρόβλεπτο του Τραμπ. Πάμε να δούμε και τις σημαντικότερες εξέλιξεις μέχρι στιγμής. Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τώρα αυτό δεν προμηνύει και πολύ καλά πράγματα. Το Ιράν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ. Προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε Ιρανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου, όπως είπαμε, ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξή της Ουάσιγκτον αν εξαπολύσει νεόπλεγμα στο Ιράν. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε ότι παρότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμα οριστική συμφωνία, οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται μέσω του Πακιστάν. Όθεν πως πάντα εντύπωση μας κάνει, αλλά πάντα το ίδιο ισχυρίζονται, οπότε οκ. Okay. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν ενδιαφέρονται ούτε για εκεχηρία ούτε για διάλογο, σύμφωνα πάντα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Και τέλος, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι αναχέτησε ντρόν στην Αιλάτ που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Από πού θα έρθει, τι δεν ξέρουν πια, αλλά συμβαίνουν. Τι να πούμε. Πάντα οι προσδοκίες μας είναι μπας και επιτέλους καταφέρουν και τα βρουν σε κάποιο επίπεδο και γίνει αυτή η πολυπόθητη ειρήνη, αλλά μέχρι τότε μάλλον έχουμε ένα κάποιο δρόμο. Έχουμε και αυτές τις δηλώσεις, όπως είπαμε, του Τραμπ για απόλυτη νίκη στο Ιράν σε 2 εβδομάδες. Τώρα βέβαια Τραμπ είναι αυτός, δηλώσεις κάνει, δεν μας κάνει εντύπωση. Πάμε σε άλλο μέτωπο, αυτό της Ουκρανίας. Θετικό χαρακτήρισε ο Ζελένσκι το αποτέλεσμα της συνάντησης που είχε με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Το είναι η Κούσνερ και ο Γουίτκοφ, τους έχουμε ξανακούσει στο θέμα της Ουκρανίας. Υπογράμμισε την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Μακάρι τουλάχιστον ένας από τους πολέμους να τερματιστεί επιτέλους. Τώρα, σε ανάρτηση που έκανε μετά την επιστροφή του στο Κίεβο από το Λονδίνο, που είχε επαφές με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας, ο Ζελένσκι μίλησε για μια πολύ θετική συζήτηση με τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πρόθεση των Αμερικανών απεσταλμένων. Να δοθεί μια όθηση στη διπλωματία, αυτό είναι λίγο το μήνυμα, μακάρι. Και επίσης η Ουκρανία φαίνεται ότι παραμένει στην ατζέντα παρά τις εξελίξεις στο Ιράν. Εντάξει, επίσης αποκάλυψε ότι υπάρχει προοπτική νέων επαφών στο περιθώριο της επερχόμενης συνόδου κορυφής της ΕΒΕΝ. Το γαλλικό θέρετρο Εβιάν θα γίνει αυτή, οπότε εκεί μάλλον θα έχουμε εξελίξεις για αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο στα διεθνή. Έχουμε ένα σκάνδαλο που τρέχει. Οι αρμοδιότητες του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανεστάλησαν το βράδυ της Δευτέρας, καθώς το υποπτικό όργανο του δικαστηρίου παρέπεμψε τον Καρίμ Χαν σε πειθαρχικές διαδικασίες, την ώρα που οι πιέσεις σε βάρος του αυξάνονται μετά από έρευνα σχετικά με τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που έχουν διατυπωθεί εναντίον. Μιλάμε για σκάνδαλο σίγουρα. Σε μια υπόθεση που προκάλεσε έντονη αντιπαράθεση, διήρκησε πάνω από 2 χρόνια, Χαν αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική ανάρμοστη συμπεριφορά σε μία από τους βοηθούς του. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιοδήποτε παράβαση, αλλά η τελική απόφαση βρίσκεται στα χέρια της συνέλευσης των κρατών μελών, του υποπτικού οργάνου δηλαδή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, το οποίο θα συνεδριάσει ειδικά για να αποφασίσει αν ο Χαν θα παραμείνει στη θέση του. Να θυμίσουμε ότι είχε αποσυρθεί προσωρινά από τα καθήκοντά του τον Μάιο του 2025, εν αναμονή των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οπότε έχουμε και αυτό το σκάνδαλο εν εξελίξει. Τώρα, πάμε λίγο σιγά σιγά να έρθουμε στα δικά μας, γιατί είχαμε ένα νέο σεισμό στην Εύβοια. Δεν θα ησυχάσει αυτό το καημένο το νησί, πραγματικά.
1: Το είπε η γερόντισσα, βρε, και ο πεφωτισμένος Δημήτριος.
0: Άμα τα είπαν αυτοί, εγώ τώρα τι να πω.
1: Πες εσύ την είδηση, δεν πειράζει. Πες την είδηση.
0: Εντάξει, θα πω εγώ την είδηση, ας μιλήσουν μετά οι πεφωτισμένοι. Είχαμε νέα σεισμική δόνηση χθες Δευτέρα. Το βράδυ σημειώθηκε στις 11 παρα 10 περίπου. Στη Βόρεια Εύβοια, κοντά στο Προκόπη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,1 ρίχτερ. Το επίκεντρο ήταν 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης της Εύβοιας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 17,6 χιλιόμετρα και έγινε και μερικός αισθητός σε μερικές περιοχές της Αττικής. Και φυσικά εκεί οι κάτοικοι πέρασαν ακόμα μία νύχτα με το φόβο των μετασυστημικών δονήσεων και συνέβεια. Κλιμάκια της πολιτικής προστασίας πραγματοποιούν ελέγχους σε κατοικίες και κτίρια για καταγραφή ζημιών. Ναι, δεν ξέρω, πραγματικά είναι δύσκολα. Είναι και να θυμίσουμε στο μέσο των πανελλαδικών εξετάσεων και έμειναν κλειστά σχολεία χθες Δευτέρα. Τα εξεταστικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων έμειναν ανοιχτά. Τώρα, πώς μπορούν εκεί να τα παιδιά και γράφουν πανελλαδικές με όλα αυτά, τι να πούμε. Πάντως, εντάξει, συνεχίζονται και εκεί πέρα στην Εύβοια, τι να πούμε. Αχ, τι ακόμα είναι να τους βιαστούν τους ανθρώπους. Ας ελπίσουμε να σταματήσει αυτό το κομμάτι με τους σεισμούς, να μην δουν κάτι άλλο σε σεισμικές δονήσεις τουλάχιστον, λίγο κάπου. Να πάμε παρακάτω. Έχουμε αυτό το οποίο νομίζω μας ενδιαφέρει και σε ένα επίπεδο, γιατί ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στην Ολομέλεια είναι για συζήτηση και ψήφιση λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο. Έχει τίτλο, έτσι για να είμαστε και ακριβείς, εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Εισάγεται από την Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης με θετική ψήφο επί της αρχής της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια το έχουν καταψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Πλεύση Ελευθερίας. Το ΠΑΣΟΚ, την ΑΛΚ και η ΝΙΚ επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν σήμερα στη συζήτηση στην Ολομέλεια. Έχουν κατατεθεί μια υπουργική και μια βουλευτική τροπολογία επίσης. Και έχει τώρα αυτό διατάξεις ουσιαστικά που αφορούν την παράταση λειτουργίας και καθορισμό αντιτίμου για την εκμετάλλευση του αγωγού τροφοδοσίας αεροπορικού καυσίμου του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Μην σας κάνει εντύπωση γενικότερα που και που βλέπουμε και άκυρα πράγματα μέσα στα νομοσχέδια. Αλλά προσθέθηκε και αυτό. Τώρα αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η Ολομέλεια για το νομοσχέδιο, αλλά φαίνεται ότι μάλλον θα περάσει. Θα δούμε μετά και την εφαρμογή του πια.
2: Για να,
0: προχωρήσω σε κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το είδατε καθόλου. Με τη σύλληψη αυτή του Φυγά, που εδώ και 27 χρόνια ζούσε με ψευδόνυμο
2: του Δαλαμάνκα
0: στην Ελλάδα. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το είδατε, δεν ξέρω καθόλου το θέμα.
2: Επιφανειακά μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Λοιπόν, μιλάμε για έναν από τους πιο καταζητούμενους άνδρες στην Αυστραλία, από, νομίζω ότι πρέπει να ήταν και από τους νούμερο ένα της Ιντερπολ και κάπου τον διάβασα ότι ήταν ο νούμερο ένα, αυτό λίγο το αμφισβητώ, αλλά okay. Ουσιαστικά 27 ολόκληρα χρόνια ζούσε στην Ελλάδα κρυμμένος, αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να πει για τη χώρα, στην Αιγαλία, σε ένα χωριό του Αιγείου ουσιαστικά, με ψευδόνυμο, συστηνόταν ως Αντώνης Τσίμας. Είχε αλλάξει το όνομά του. Βέβαια δεν φαίνεται ότι είχε και κάποιο, δεν είχε προχώρηση δηλαδή στο να κάνει προστογραφία και εγγράφων και με αυτόν τον τρόπο πιάστηκε. Επίσης και αυτό τι λέει δεν ξέρω για την Ελλάδα, ότι 27 χρόνια κάποιος ζούσε ουσιαστικά χωρίς ταυτότητα, όταν απλά με ένα όνομα δήλωνε ότι αυτός είναι και πιάστηκε τώρα. Να πούμε
2: αυτός
0: ότι ουσιαστικά...
2: εσείς τώρα ρεύμα δεν είχε στο όνομά του, νερό δεν είχε...
1: Μητέρας του μάλλον.
0: Γιατί και μάλιστα έχει και βίλα, έβλεπα. Εκεί πέρα ζούσε σε ένα σπίτι κάτι καλά.
1: Γιατί έχει γίνει καταγγελία κάποια στιγμή για οικογενειακή βία, ενδοοικογενειακή βία, διάβασα κάπου. Η μητέρα του έκανε αυτή την καταγγελία και πήγαν και στο δικαστήριο. Εκεί με έκανε ένα εντύπωση πως δεν... Μετά από μερικές αναβολές, λέει, κάπου εκεί γύρω στο 20 κάτι, απαλλάχθηκε από την κατηγορία. Και δεν ξέρω, ήταν εν απουσία του, ερήμην του, εκδικάστηκε, τι να πω. Γιατί τότε αυτό έγινε το 2014, λέει η καταγγελία, και τότε οι διαδικασίες δεν ήταν αυτοφόρου, οπότε ορίζονταν κάποια δικάσματα κάποια στιγμή και δεν κατέστη δυνατό τότε να τον αντιληφθούν.
2: Okay.
0: Πάντως σχετικά με το πώς διέμενε, από τα ρεπορτάζ βλέπω ότι είχε έπαυλη. Το Αίγιο δεν ήταν δηλαδή και ότι ήταν κρυμμένο σε κάποια σπηλιά. Να σκεφτούμε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, υπάρχει και βέβαια.
1: Έπαυλη σε ένα χωριό τώρα εκεί πέρα και ασχολούνται με τις ελαίες. Πόσο έπαυλη είναι. Καμιά φορά και εμείς είμαστε υπερβολικοί.
0: Εντάξει, σίγουρα, αλλά τώρα κοιτάξτε, φωτογραφίες που βλέπω. Είναι λίγο. Εντάξει, πάντα όπως και
2: δεν ήταν και σε μια καρσονιέρα μονόχωρη. Είχε.
1: Ούτε σε σκηνή ζούσε. Ναι.
0: Λοιπόν, μόνο να θυμίσουμε ότι ουσιαστικά αναζητείται από το 1999 και μάλιστα πληροφορεί ότι είναι στην Ελλάδα, ήρθε από το εξωτερικό έτσι και κινητοποιήσει ουσιαστικά τις αρχές για δολοφονία, για υπόθεση δολοφονίας ενός ομογενή του Γιώργου Γιαννόπουλου μετά από έναν καυγά, μια άγρια συμπλοκή που έγινε στο κέντρο του Σίδνεϊ.
1: Το ξύμωρο είναι ότι αυτός πήγε να χωρίσει. Το θύμα
2: ναι,
1: πήγε να τους χωρίσει.
0: Ακριβώς. Και το επιτέθηκε ο Δαλαμάγκας ένα χέρι.
2: Χάρη, βλέπω το έχεις ερευνήσει το θέμα.
1: Το είδα χθες, έπεσε μπροστά μου.
2: Okay.
0: Είναι υπόθεση, νομίζω, από αυτές που είναι λίγο, δεν τις περιμένεις. Mm-hmm. Είναι των βιβλίων λίγο υπόθεση, είναι λίγο της τηλεόρασης, σε καμιά ταινία. Και όμως συμβαίνει στην Ελλάδα του σήμερα, γι' αυτό έχει το ενδιαφέρον της. Τώρα να πούμε ότι έχουμε και άλλα καβαλάκια. Βέβαια δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε, αλλά έχουμε παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΙΠΕΝ, του κυρίου Μπακογιάννη.
2: Το είδαμε.
0: Έχουμε σκάνδαλο με τις πολυοδομίες, ακριβώς. Και τώρα να κλείσουμε φυσικά με τα δικά μας, το radioevros.gr. Πολλά τα θέματα και ο χθεσινός ανασχηματισμός. Τα έλεγα εγώ νωρίτερα. Το είδαμε, έχει ανέβει και στο radioevros.gr αναλυτικά. Πολύ ωραίο το θέμα με τη νίκη της Αμοθράκης του Ναλμπάντου που πλέον είναι στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έχει πολύ όμορφο, είναι κάτι πολύ ωραίο νομίζω και για τη δική μας την περιοχή. Έχουμε μια καινούργια εφαρμογή που περιμένουμε, το πόσο κάνει που θα έχει σύγκριση για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ σε πραγματικό χρόνο. Του Υπουργείου είναι αυτή.
1: Και
0: πολλά ακριβώς και πολλά πολλά ακόμα θέματα. Κάντε το κλικ στο radioevros.gr και δείτε τα όλα, ανεβαίνουν κι άλλα.
2: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα,
0: εγώ ευχαριστώ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25-932-22-982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση.

0: με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκίνησε το Ευρωσκόπιο μόλις τώρα και μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ στο υπόλοιπο πρόγραμμα της πρωινομεσημεριανής μας ζωντανής, ζωντανότερης, ζωντανότατης, πιο ζωντανή δεν υπάρχει, ζώνης του ραδιοφώνου, εδώ στο Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος, ο σταθμός, 97,1 στα FM, η συχνότητα για το κεντρικό και βόρειο Εύρο. 95,3 στα FM για τον Νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, η φωνή του Εύρου φτάνει παντού διαδικτυακά μέσα από το radioevros.gr αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι με όλα τα νέα της ημέρας, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Πάντα με τη δική σας συμβολή, την καθοριστικότατη, με τις παρεμβάσεις σας, τις απόψεις σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας, τις μαρτυρίες σας, τις καλημέρες σας. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το 2552-029-413. Το σταθερό στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Το οποίο μάλιστα διατίθεται και για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό από το Levanta Fest. Να θυμίσουμε ότι από χθες προσφέρουν οι διοργανωτές δύο προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Levanta Fest που ξεκινάει την Παρασκευή και για 5 μέρες προσφέρει συναρπαστικές εμπειρίες ζωής εκεί στον Βάλτο Ορεστιάδας στα λεβαντοχόραφα της Άρωμα Εύρου. Δύο προσκλήσεις περιμένουν λοιπόν για δωρεάν συμμετοχή σε όλο αυτό. Καλείτε στο 2552-029-413, θα την κάνουμε έτσι την κλήρωση παραδοσιακά όπως παλιά με τηλεφωνική συμμετοχή και την Παρασκευή που είναι και η έναρξη του φεστιβάλ Λεβάντας Στο κλείσιμο της εκπομπής, εδώ στο Ευρωσκόπιο, θα κάνουμε και την κλήρωσή μας να δούμε ποιες θα είναι οι δύο που θα απολαύσουν δωρεάν μια βραδιά, όποια επιθυμούν, μέσα στο πενταήμερο, με τις προσκλήσεις που διαθέτει η διοργάνωση για σας. 2-5-5-2-0-29-4-13 και για αυτό το σκοπό θα σας το θυμίζουμε έτσι τακτικά, για να λάβετε συμμετοχή και να βγείτε νικητές ή νικητρίες, γιατί όχι. info@radioevros.gr, να θυμίσω και την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Στα social media παντού επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα να επικοινωνούμε και εκεί, να λαμβάνουμε τις παρεμβάσεις σας και τα σχόλιά σας, είτε δημόσια είτε σε προσωπικά μηνύματα στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, παντού το Radio Evros. Αλλά και από κοντά. Το από κοντά έχει άλλη αξία. Αδριανοπόλος 170 ο χώρος μας. Η εγκαταστάσεις του Radio Evros στα στούντιο του σταθμού, στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ. Αδριανοπόλος 170, πολύ πιο συγκεκριμένα. Και αν θέλετε να μας στείλετε και αλληλογραφία, έτσι όπως παλιά, με φακελάκι, γραμματοσηματάκι σαλιωμένο κολλημένο πάνω, με αποστολέα και παραλήπτη και χειρόγραφο γράμμα όμως, όχι δακτυλογραφημένο και τυπωμένο σε τυποποιημένες σελίδες και γράμματα, έτσι το χειρόγραφο με τον προσωπικό τόνο του καθενός. Γράφετε λοιπόν Radio Evros, Αδριανοπόλος 170, ταχυδρομικός κώδικας 68200, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Καλημέρα σε όλη τη Νέα Ορεστιάδα, σε όλο τον Εύρος, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν είστε κοντά μας. Ειδικά στους φίλους μας, τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας, μια καλημέρα. Και σήμερα, με αφορμή και το μηνύματάκι που μας στέλνει ο κύριος Πέτρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας, με την καλημέρα του. Καλημέρα κύριε Πέτρο μας. Καλημέρα και εντός, εδώ στη γειτονιά μας, εντός Εύρου, στα κορίτσια μας στο μικρό Βέρειο, στο κεντρικό Εύρο, στη Λούλα, με τρία φωτεινά λαμπερά χαμόγελα, τρεις λαμπερούς φωτεινούς χαμογελαστούς ήλιους και εννέα κόκκινα τριαντάφυλλα μας στέλνει το Δεσποινάκι σήμερα, όσες και οι εννέα μέρες του Ιούνιου. Καλημέρα Δέσποινα, καλημέρα Λούλα, καλημέρα στο μικρό Βέρειο. Είναι 3η 9 του Ιούνιου του 2026, είναι η 160η ημέρα του έτους και σήμερα στην παρέα μας η καλύτερη. Πάντα εδώ, πάντα μπροστάριδες τα πράγματα, πάντα κορυφαίοι στο είδος τους, σε υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Το λαχταριστό Χαγιάτη, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, δεν υπάρχει άλλος προορισμός, δεν υπάρχει καλύτερο. Είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη, στη Νέα Ορεστιάδα. Είναι η κουζίνα της πόλης, μια οικογένεια όλη η Νέα Ορεστιάδα, και το Χαγιάτη μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Και σήμερα, αυτή την ώρα, όλα μαγειρεύονται εκεί όπως κάθε μέρα. Καλά μαγειρέματα, κορίτσια, την καλημέρα μας, την αγάπη μας, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας, στην εργασία σας, στα μαγειρέματά σας, έτσι για να απολαύσουμε και σήμερα τα καλύτερα από τα χεράκια σας. Τα χρυσοχέρικα κορίτσια μας εκεί στο Χαγιάτι, αλλά και τα αγόρια μας, μας φέρνουν το φαγητό στο χώρο μας στη συνέχεια με διανομές κατοίκων στο 2552022525 ή 2552022525 πιο εύκολα, για να ξενιάσουμε και σήμερα. Από το Χαγιάτι απολαμβάνουμε σπιτικό λαχταριστό μαγειρευτό φαγητό. Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσω και το χώρο του. Και θα επιστρέψουμε βεβαίως στο Χαγιάτι να δούμε το μένου της ημέρας στη συνέχεια, να κάνουμε και τις προτάσεις και τις επιλογές μας. Καλημέρα μας και στο Βέλγιο, στον αγαπητό Πασκάλ που μας στέλνει καλημέρα και από μένα. Λέει καλημέρα και από εμάς εκεί στο Βέλγιο, στο συμπατριώτη μας τον Πασκάλ. Έχουμε φωνητική καλημέρα τώρα, θα τη βάλω έτσι να την ακούσουμε live αυτή την καλημέρα και ελπίζω να μην βρωθούμε προεκπλήξεως, γιατί θα τα ακούσουμε τώρα μαζί, για να δω.
4: Αγωνιστικοί χαιρετισμοί, καλημέρα, καλημέρα σας, να έχουμε μια όμορφη, όμορφη μέρα, σας φιλούμε.
3: Αυτό ήταν το Χαγιάτι, η φόνη μας, με φωνητική καλημέρα, πολύ ωραία. Και τέτοια μηνύματα δεχόμαστε και είναι και πολύ πιο όμορφα αυτά τα αυθόρμητα. Τώρα τι θα προκύψει, θα πατήσω το play και τα ακούσουμε μαζί στον αέρα, ξαφνικά δεν ξέρω. Αυτή τη φορά ήταν ασφαλές αυτό που έκανα. Ελπίζω να μην βρεθούμε προαπρόπτου κάποια άλλη φορά. Γεια σου φόνη, γεια σας κορίτσια μας εκεί. Καλημέρα, με χαμόγελα και θετική ενέργεια πάντα, έτσι. Και καλή διάθεση για να πιάσει τόπο η καλημέρα, να την εννοούμε. Καλημέρα και στα ορθοπαιδικά Δοβρίδη, στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο, διότι ο Δοβρίδη είναι παντού στο Βόρειο Ευρωπιά και με το νέο του κατάστημα στην Ορεστιάδος 86 η οδός, στο Διδημότυχο για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη, αλλά και στα κεντρικά του στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη. Και με ορθοπαιδικά και με ανατομικά και με ιατρικά και με προϊόντα περιποίησης ασθενών και πιο εξειδικευμένα προϊόντα για κάθε δύσκολη στιγμή, πάντα πλάι μας ο Δοβρίδης. Και με υπηρεσίες μοναδικές και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις με ασφάλεια με το ειδικά διασκευασμένο όχημα από το Δοβρίδη, που ήρθε να καλύψει και αυτό το κενό στην περιοχή για ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση όλων ανεξαιρέτως, είτε με κινητικά προβλήματα είτε με χρήση αμαξιδίου. Όλοι έχουν δικαίωμα στη μετακίνηση, στη μεταφορά, στο να πάνε οπουδήποτε το επιθυμούν. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από το Δοβρίδη το καταφέρνουμε και αυτό. Και με τη μελέτη ύπνου βεβαίως καταφέρνουμε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Κατοίκον γίνεται από το Δοβρίδη. Γίνεται με ένα τηλεφώνημα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να κλείσετε και ραντεβού. Να αλλάξετε τον ύπνο σας, την ποιότητα του ύπνου, για να βελτιώσουμε τον ξύπνιο μας, την καθημερινότητά μας. Μελέτη ύπνου στο 2552-024-027 για περισσότερα. Αν ροχαλίζετε δυνατά, αν νιώθετε παύση στην αναπνοή, αν συχνά ξυπνάτε μέσα στη νύχτα, αν νιώθετε πρωινούς πονοκεφάλους το πρωί που ξυπνάτε και την κάτι διάρκεια της ημέρας υπερβολική κόπωση μέσα στη διάρκεια της ρουτίνας μας και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στα απλά καθημερινά, μπορεί αυτά να οφείλονται σε προβλήματα που θα εντοπίσουμε στον ύπνο μας, μελετώντας τον τόσο εύκολα. Από το Δοβρίδη γίνεται και αυτό κατοίκον. Δεν χρειάζεται να πάμε σε νοσοκομιακό περιβάλλον να εκτεθούμε ή σε κάποια κλινική ύπνου να σκάσουμε και να τσουβάλει χρήματα, όχι οικονομικά, στο χώρο μας, με διακριτικό εξοπλισμό, εύκολο στη χρήση, από το Δοβρίδη η μελέτη ύπνου, που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή κυριολεκτικά. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής στο χώρο μας, να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και θερμοϊχομονωτική ιδιότητα από τα νέα συστήματα κουφωμάτων Αρτέβο με ενίσχυση, με υψηλή αισθητική διαθέσιμα σε νέα χρωματισμούς, αλλά και για να συντηρήσουμε τα υπάρχοντα κουφώματά μας, να τα ενισχύσουμε με νέα συστήματα ασφαλείας, ειδικούς μηχανισμούς για επιπλέον ασφάλεια στο χώρο μας, να επιδιορθώσουμε, να αντικαταστήσουμε, να ανακαινήσουμε τα κουφώματά μας στο χώρο μας, να κατασκευάσουμε κάτι ειδικό από το Καραφιλίδη με ειδικές κατασκευές, να βάλουμε τέντες, να προστατευτούμε από τον ήλιο ή περσίδες ή ρόλερς, αυτόματα ή χειροκίνητα, όλα τα συστήματα σκίασης από το Καραφιλίδη, ή να εντομοπροστατευτούμε, και αυτό και αν έχει την αξία του τώρα. Ανοίγουμε παράθυρα, αερίζεται ο χώρος μας, εισβάλλουν όμως ανεπιθύμητα έντομα, κουνούπια και άλλα. Με τις σίτες από τον Καραφιλίδη προστατευόμαστε και από αυτό. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα, βεβαίως και εξυπηρετεί όλο τον Ομοεύρου. 2552-022-106. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Στο εορτολόγιο της ημέρας βλέπω τώρα ότι γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα. Και σήμερα, γιατί και άλλες φορές μες στην χρονιά προκύπτει να γιορτάζει το όνομα Κύριλλος. Σήμερα είναι του Κυριλλού, του Αρχιεπισκόπου Αλεξανδρίας, του Πατριάρχη Αλεξανδρίας, η μνήμη του οποίου τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία κάθε χρόνο 9 Ιουνίου και σήμερα. Και μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου επίσης τιμάται ο συγκεκριμένος Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Γιορτάζει λοιπόν ο Κύριλλος σήμερα και χρόνια πολλά, Κύριλλε. Είναι και η Παγκόσμια ημέρα αρχείων κάθε χρόνο στις 9 Ιουνίου. Μια σημαντική ευκαιρία για τους αρχαιονόμους και όλους τους επιστήμονες της πληροφόρησης να αναδείξουν τη χρησιμότητα των αρχείων στην κοινωνία, να παρακινήσουν τους πολίτες να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον πλούτο που φυλάσσεται στα αρχεία και να έρθουν σε επαφή με αυτό το συναρπαστικό χώρο, στον οποίο απόκεινται μοναδικά τεκμήρια πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι το σκεπτικό της καθιέρωσης κάθε χρόνο της 9 Ιουνίου ως Παγκόσμιας ημέρας αρχείων. 166η ημέρα του έτους, 6 ακριβώς το πρωί είχαμε την ανατολή του ηλίου σήμερα, 13 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ θα έχουμε τη δύση του. Και το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη είναι εδώ, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 είναι το εδώ, ακριβώς ο χώρος του στη Νέα Ορεστιάδα, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης, Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας για μας, για την οικογένειά μας, για τα παιδιά μας, για να ξέρουμε τι τρώμε στις πιο χαμηλές τιμές. Στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολή θα τα βρούμε όλα. Χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του. Καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, με δικά σας υλικά αν προτιμάτε. Και παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας, κιμά, σουβλάκια, τηγανιές, μπριζόλες, μπιφτέκια, τα πάντα είναι εκεί. Παραδοσιακά στο κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Απέναντι από το πρώην Πίκο, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου στη Νέα Ορεστιάδα. Και διανομές κατοίκων. Για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής καλούμε στο 2552-025-432. Και έρχονται τα κρεατικά μας, τα κρεοπαρασκευάσματα που παραγγέλνουμε, τα λουκάνικά μας στο χώρο μας. Από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Τώρα άλλο ένα τροχαίο στην πόλη μαθαίνω. Δώστε μου περισσότερες πληροφορίες, αγαπητέ ακροατά. Μια γιαγιά, μια ηλικιωμένη, τι έπαθε? Τέτοια ώρα πάλι και χτες είχαμε τροχαίο ελαφρύ, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας τέτοια ώρα. Σήμερα είναι και Τρίτη. Ω, ναι, βέβαια. Στις Τρίτες είναι λίγο πιο αυξημένη η κίνηση. Κατεβαίνουν και περισσότερα αυτοκίνητα από τα γύρω χωριά. Έχουμε τη Λαϊκή Αγορά στην πόλη, γι' αυτό. Τη χτύπησε λέει αυτοκίνητο μια ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη. Αυτή είναι η πρώτη πληροφορία που έρχεται από φίλο ακροατή που ακούει και μας στέλνει παράλληλα ταυτόχρονα το μήνυμα. Θα το δούμε. Δώστε μας και το σημείο ακριβώς. Ελπίζω να είναι καλά η γυναίκα, να είναι κάτι ελαφρύ. Αλλά μόνο η τρομάρα που θα πήρε. Ας είναι μόνο αυτό όμως. Μάλιστα.

0: Θα μεταφέρω σε λίγο τις περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Για το τροχαίο αυτή τη στιγμή στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Προς το παρόν, για να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε, να καλημερίσουμε και στην Αλεξανδρούπολη, την ΣΥΦΑ Εύρου, το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτικών Αυτοκινήτων εκεί, με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο, για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές. Η ΣΥΦΑ Εύρου είναι πάντα στη διάθεσή μας από το 1959. Δραστηριοποιείται στις μεταφορές ξηράς, ικανοποιώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα κάθε μας ανάγκη. Μιλάμε για το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φορτηγών Αυτοκινήτων, μέλος του οποίου συνδέσμου ασφαλώς είναι και ο Δημοτή Καλή. Στην καλημέρα μας, το Δημοτή Καλή. Σήμερα είναι η μέρα της ΣΥΦΑ Εύρου. Εργατικές κατοικίες Παλαγία στην Αλεξανδρούπολη, έδρα τους, απέναντι από το γήπεδο Καπαδοκίας. Με τηλέφωνο το 25510-26511 βρίσκουμε την ιδανική προσφορά για τη μεταφορά ή τη μετακόμισή μας. Εξυπηρετεί η ΣΥΦΑ Εύρου βεβαίως όλο τον νομό Εύρου, όλη την Ελλάδα αλλά και όλο τον κόσμο. Με ασφάλεια, με υπευθυνότητα, μεταφορές βαρέων φορτίων. Στόχος να προσφέρει πάντα γρήγορες, οικονομικές και ασφαλείς μεταφορές. Οι μετακομίσεις πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου. Εντάξει, την παρέλαβε ήδη το ασθενοφόρο τη γυναίκα. Παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες επί τόπου από άτομα του Ερυθρού Σταυρού που βρέθηκαν κοντά της. Συμπτωματικά κλήθηκαν, έτυχε να περνάνε από εκεί. Πάντως ευτυχώς βρέθηκαν οι καλοί Σαμαρίτες στον δρόμο της. Της παρήχαν πρώτες βοήθειες μέχρι που την πήρε, την παρέλαβε το ΕΚΑΒ. Μάλιστα. Πώς, τι, γιατί, σε ποιο σημείο και τα σχετικά με τις λεπτομέρειες σε λίγο. Και μια υπενθύμηση έχουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία μας έρχεται για τον καθαρισμό μέχρι 15 Ιουνίου, μάλλον όχι μόνο τον καθαρισμό, την δήλωση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων, ιδιωτικών και δημοσίων. Από εκεί και μετά έρχονται πρόστιμα. Δεν είναι ότι το καθαρίσαμε μόνο το οικόπεδο, πρέπει να το δηλώσουμε και στην ανάλογη εφαρμογή. Γιατί έχει πρόστιμο και αν δεν το δηλώσεις, παρότι είναι καθαρισμένο και προστατεύεις το περιβάλλον, την περιοχή, το χώρο από πυρκαγιές πιθανές, πρέπει να το δηλώσουμε οπωσδήποτε. Υπενθύμηση, μέχρι 15 Ιουνίου έχουμε πολύ λίγες μέρες ακόμα μόνο. Τώρα θα πάμε σε ένα τραγούδι. Έτσι, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έχουμε και πολλά ακόμα βέβαια να ακολουθούν. Έχουμε καλεσμένο στο στούντιο, έχουμε τηλεφωνική σύνδεση, έχουμε ξανά καλεσμένο στο στούντιο, έχουμε όλα τα νέα της ημέρας εδώ. Μέχρι τη μία μένετε συντονισμένοι διαρκώς στο Ράδιο Εύρος. Έχετε κάθε λόγο, θέλω να πιστεύω, να το κάνετε αυτό. Ένας από τους άπειρους λόγους είναι και το Ευρωσκόπιο καθημερινά 10 με 1. Με αυτό το τραγούδι τώρα, ναι, θα το μεταδώσουμε. Γιατί όχι, να τα ακούσουμε κι αυτό. Γιατί σαν σήμερα πέθανε η Ζορσαρή. Από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας, που εμπνεύστηκε και το μυθιστόρημα, το έργο της, το Γαϊτανάκι, από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου σε μουσική Λουκιανού Κυλαϊδόνη και τραγούδι ερμηνεία του ιδίου. Αυτό ακούμε τώρα. Έχει την αξία του να το ακούμε. Μακάρι να το εμπεδώναμε κιόλας και να το εφαρμόζαμε. Και έτσι θα αγκαλιάζαμε ολόκληρη τη γη μας. Το Γαϊτανάκι από το 1973. Με αυτό θα οδηγηθούμε σε ένα σύντομο, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ή όχι, προλαβαίνουμε και κάτι άλλο μέχρι τότε. Όχι, προλαβαίνουμε. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το Γαϊτανάκι. Το ακούμε από την αρχή βεβαίως, με αφορμή την επέτειο θανάτου της Ζορ Σαρή ή αλλιώς της Γεωργίας Σαρή Βαξεβάνη. Να το.
1: Αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γέρα τα χέρια, κορίτσια, αγόρια στη σειρά και στην ανεχώ.

0: έχουμε πάρει και τις περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο ατύχημα στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Μαθαίνουμε ότι ήταν ένα τετράγωνο πριν τη Λαϊκή Αγορά, εκεί που σας έλεγα ότι υπάρχει έτσι και αλλιώς αυξημένη κίνηση κάθε Τρίτη. Και σήμερα το ίδιο, μια ηλικιωμένη, αρκετά ηλικιωμένη γυναίκα, άνω των 80 ετών, μας περιγράψαν ότι ήταν μάλλον. Χωρίς να είναι απόλυτα ασφαλές αυτό, έτσι τουλάχιστον φαινόταν, αλλά το σίγουρο είναι ότι είχε αρκετά σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, με αιμορραγία. Χτύπησε ένα αυτοκίνητο περνώντας. Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν ξέρουμε τι ηλικία είχε, υπολογίζεται πάνω από 50, μεταξύ 50-60. Δεν μοιάζει να ήταν περισσότερο ηλικιωμένος. Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα φαινόταν σοβαρά τραυματισμένη. Της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, όπως σας έλεγα. Την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για μεταφορά στο νοσοκομείο. Μέχρι και την παραλαβή από το ασθενοφόρο μιλούσε, είχε αισθήσεις. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρότερο, να είναι καλά στην υγεία της, να της παρασχεθούν οι απαραίτητες φροντίδες στο νοσοκομείο και να εξέλθει υγιής. Αυτό πριν από λίγα λεπτά, με τοπικές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων δηλαδή από το σημείο, μας έρχονται από ακροατές και σας μεταφέρουμε την εικόνα όπως τη λάβαμε. Η εικόνα βεβαίως ως εικόνα, το οπτικό υλικό δεν είναι και πολύ, δεν είναι δημοσιεύσιμο, να το πούμε έτσι. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν και περαστικά στη γυναίκα να ευχηθούμε. Τώρα για τα λοιπά, έχει αναλάβει η τροχέα εννοείται με τον οδηγό. Αν και κάποιοι μας είπαν ότι αφέθηκε, λέει, πήραν τα στοιχεία του και τον άφησαν ελεύθερο, δεν ξέρω. Θα δούμε, μπορεί να εκδοθεί και κάποια ανακοίνωση αν προχώρησαν σε αυτόφορο ή κάτι άλλο. Αν είναι κάτι σοβαρό, αν έγινε κάποια παράβαση, κάτι σοβαρότερο. Θα τα δούμε αυτά στη διάρκεια της ημέρας. Προς το παρόν, φτάνοντας στις 10.30 φίλες και φίλοι, και πριν πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα στην ουσία της εκπομπής, των 10.30. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας είναι και ο Κεραμιτσής, το κατάστημα Κεραμιτσής από το κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας στην Κωνσταντινούπολη. 198 ποδήλατα, όργανα, γυμναστική, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, ρουχισμός αθλητικό, συμπληρώματα διατροφής, πατίνια, skateboard, rollers για τους μικρούς μας φίλους. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες. Επώνυμα ποδήλατα στις καλύτερες τιμές. Και αξιόπιστο συνεργείο βεβαίως μέσα στο χώρο, στον Κεραμιτσή, με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδήλατου. Ο Κεραμιτσής στην κορυφή πάντα στα ποδήλατα, στα όργανα γυμναστικής, στα αθλήματα που αγαπάμε. Κεραμιτσής.gr διαδικτυακά και το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Και Κωνσταντινούπολης 198 ο φυσικός του χώρος στη Νέα Ορεστιάδα. Και Νέα Ορεστιάδα και διδημότυχο πλέον το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Ο σύγχρονος χώρος, η σύγχρονη χώρη, δύο είναι οι χώροι πλέον στο Βόρειο Εύρο, διδημότυχο στην Ορφέως 21, Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεως 153, εστιάζουν στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων, στα χέρια και τα πόδια μας δηλαδή, τα οποία εμπιστευόμαστε στους ειδικούς, για να καλύψουμε σημαντικές ανάγκες υγείας και ομορφιάς των άκρων μας. Ποδολογία, τμήμα ποδολογίας και στο διδημότυχο πλέον Ορφέως 21 στο 2553-02-02-02. Τα ραντεβού μας για τη Νέα Ορεστιάδα, ολοκληρωμένο τμήμα εξειδικευμένο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής και εξειδικευμένες θεραπείες στο 2552-025-331. Τα ραντεβού μας για το Top Charm. Και βεβαίως τώρα τη Δευτέρα που κλείνουν τα σχολεία και τα παιδάκια του Δημοτικού 6 έως 12 ετών θα νιώσουν μία έλλειψη όσο να είναι από τη μάθηση. Καλά. Θα νιώσουν μία έλλειψη από την ομαδικότητα, από το παιχνίδι, από τη δημιουργική απασχόληση, από την αυτονομία, από το να φεύγουν από το σπίτι και να περνάνε όμορφα διασκεδαστικά σε έναν χώρο όλα μαζί. Όχι, δεν θα νιώσουν αυτή την έλλειψη στην Νέα Ορεστιάδα, γιατί έχουμε το Κέντρο Μελέτης και Απασχόληση Μικροί Μελετητές που ήρθε και καλύπτει και αυτό το κενό στην περιοχή, φίλες και φίλοι. Είναι το νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές, αγαπητοί γονείς, για να μπορέσετε να εμπιστευτείτε τα παιδιά σας εκεί τα πρωινά 8 με 3 και μέσα από την μάθηση με παιχνίδι, τη δημιουργική τους απασχόληση, την ομαδικότητα και την αυτονομία τους, την ουσιαστική επανάληψη των μαθημάτων χωρίς άγχος και πίεση όμως, στο Summer Camp που ξεκινάει 16 Ιουνίου μέχρι και 31 Ιουλίου, μπορείτε να κάνετε την εγγραφή του παιδιού, να πάρετε περισσότερες πληροφορίες γιατί και οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μικρές ομάδες αναπτύσσονται εκεί, στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Και εκπτώσεις καλωσορίσματος ισχύουν και ειδικές κατηγορίες. Καλέστε στο 2552-30-14-94 να δούμε αν έμεινε κάποια θέση. Να πάρετε και περισσότερες πληροφορίες με υπεύθυνη του κέντρου την κυρία Μαρία Ζεμπέκη, το νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Αυτό το καλοκαίρι το κάνει ακόμα πιο χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά μας. Από 16 Ιουνίου. Και το Levanta Fest βεβαίως να θυμίσω, 12 με 16 Ιουνίου, την Παρασκευή ανοίγει, ξεκινάει το πενταήμερο συναρπαστικών εμπειριών εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδας μέσα στα κτήματα Λεβάντας. Το πρόγραμμα αναλυτικά έχει ήδη κυκλοφορήσει. Οι νέες προσθήκες έγιναν ήδη γνωστές χτες με τις συνεντεύξεις που είχαμε με τους προτεργάτες του Λεβάντα Fest. Και βεβαίως να θυμίσω τις δύο προσκλήσεις που διαθέτουμε. Διαθέτουν οι διοργανωτές για εσάς, μας ακούτε, δύο προσκλήσεις δωρεάν εισόδου στο Λεβάντα Fest, όποια μέρα το επιθυμείτε. Απλά καλέστε στο 255-2029-413 να δηλώσετε συμμετοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, για τίνη των τους ή τις τυχερούς ή τυχερές. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα εδώ, στο Ευρωσκόπιό μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου εδώ και δεκαετίες.
1: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
8: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
8: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Περάσαμε στην ενότητα του ταξιδιού μας στο χρόνο. Να ρίξουμε μια ματιά τι έγινε σαν σήμερα στο παρελθόν, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία. Βεβαίως παρακολουθούμε και όσα συμβαίνουν τώρα στο παρόν και σας τα μεταφέρουμε τη στιγμή που συμβαίνουν, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Και καθώς βλέπουμε και το ταξιδάκι σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, αν προκύψει κάτι, διακόπτουμε. Επιστρέφοντας βεβαίως από το ταξίδι μας στο χρόνο, θα μείνουμε ειδικά σε όσα συμβαίνουν σήμερα γύρω μας. Και με τους πρωταγωνιστές αυτών, συνομιλώντας μαζί τους και με τα υπόλοιπα που παρακολουθούμε με τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας. Πάμε αρχικά στο 68 τώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. 68 μετά Χριστόν, ο Νέρον σαν σήμερα αυτοκτόνησε, γεγονός που σηματοδότησε το τέλος της Ιουλιοκλαβδιανής δυναστείας. Το 68 σαν σήμερα. Τεράστιο άλμα αιώνες μετά. 1821, σαν σήμερα οι Οθωμανοί υπό τον Ομέρ Βριώνη και τον Κιωσέ Μεμέτ επιτίθενται στη Λιβαδιά και την παραδίδουν στις φλόγες. Σκοτώνουν χίλιους και εχμαλωτίζουν 2.500 γυναικόπαιδα, ενώ περίπου 2.000 κάτοικοι προλαβαίνουν και κλείνονται στο Φρούριο. 1822, ένα χρόνο μετά, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, οι Τούρκοι παραδίδουν την Ακρόπολη των Αθηνών. 1989, η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1920, την ένταξη των επιθέσεων του ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία κηρύσσει ο αντιστράτηγος Λεωνίδας Παρασκευόπουλος. 10 χρόνια μετά, 1930, και συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει την Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1934, και ο Ντόναλντ Ντακ κάνει τον ντεμπούτο του σαν σήμερα στην ταινία της Disney, προφανώς. The Wish Little Hen. Ο Donald Duck, ο αγαπημένος πάπιος. Πρώτο εμφανίστηκε σαν σήμερα το 1934, έκανε τον ντεμπούτο του. 1965, τώρα και δημοσιοποιείται σε εφημερίδες της εποχής η υποτιθέμενη κομμουνιστική δολιοφθορά σε στρατιωτικές μονάδες του Εύρου. Πρόκειται για σκευωρία που είχε στήσει και είχε οργανώσει ο μετέπειτα δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος. Σαν σήμερα τα γεγονότα αυτά. Το 65. Και το 1976, στα αθλητικά, στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση λήγουν με σκορ 4-4. Αυτός είναι και ο μόνος εγχώριος ποδοσφαιρικός τίτλος για τον Γύρεο. Θα κατακτήσει το 1985 και ένα βαλκανικό κύπελο. Και έχει 2008 τώρα, έκρηξη δύο βομβών είχαμε κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Αλγέρι που σκοτώθηκαν από αυτές 13 άνθρωποι και μία έκρηξη σε ξενοδοχείο της πόλης Πεσαβάρ στο Πακιστάν σαν σήμερα το 2009 σκότωσε 17 άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 46. Από γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν του Johnny Depp, του Αμερικανού ηθοποιού, έχει τα γενέθλιά του σήμερα, το 1963 γεννήθηκε, και από θανάτους είπαμε για τον Έρωνα, το 68 ο Νέρον, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας, αυτοκτόνησε σαν σήμερα, το 373 ο Εφραίμ, ο Σύρος Υμνογράφος και Θεολόγος πέθανε, το 1870 σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Charles Dickens, ο πασίγνωστος Άγγλος μυθιστοριογράφος, παραμυθάς. Ο Κάρλος Ντίκενς, Τσάρλς Ντίκενς. Και το 2012, όπως και από την αρχή της εκπομπής αναφέραμε, η Ζορ Σαρή. Η αλλιώς κατά κόσμον Γεωργία Σαριβαξεβάνη, το πραγματικό της όνομα. Η Ζορ Σαρή ήταν Ελληνίδα ηθοποιός, έγινε όμως περισσότερο γνωστή και αγαπητή ως συγγραφέας. Θεωρείται από τις σπουδαιότερες, τους σπουδαιότερους γενικά συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. Πρωτοεμφανίστηκε ως συγγραφέας το 1969 με το μυθιστόρημα «Ο Θησαυρός της Βαγίας». Πέθανε σαν σήμερα το 2012 σε ηλικία 87 ετών η Ζορ Σαρή. Ακούσαμε το Καϊτανάκι στο ξεκίνημα. Είναι ένα έργο που έγραψε η Ζορ Σαρή βασισμένο στο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου και σε στίχους και μουσική. Όχι σε στίχους, το ποίημα είναι η στίχη. Σε μουσική και ερμηνεία του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Το γνωστό αν όλα τα παιδιά της γης πιάναν γερά τα χέρια κλπ. Κλπ. Πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας και πόση μεγαλύτερη αξία έχει να το ακούμε σήμερα στον κόσμο μας. Εδώ από τους Λοκομόντος σε μια διασκευή. Πιο σύγχρονη απόδοση.

0: όταν όλα τα παιδιά της γης νιώθαν αγάπη από τους μεγάλους, από τους γονείς, από το περιβάλλον τους, δεν θα εποτίζονταν με τόσο μίσος προς τους γύρω τους. Διαβάζω από χτες αυτό το αποτρόπιο που συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη, το αδιανόητο. Δεν έχει καμία λογική να συμβαίνει στις μέρες μας. Από μικρά παιδιά, μάλιστα, γυμνασίου λένε, ηλικίες μικρές παιδιών, άρα μέχρι 14-15 χρονών. Τι ηλικίες είναι αυτές? Παιδιά, δεκάδες παιδιά συγκεντρώνονται, λέει, εκεί στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης με υβριστικά, ναζιστικά, ρατσιστικά, φασιστικά συνθήματα. Φωνάζουν, απειλούν, βρίζουν. Και δεν τα μαζεύει κανείς. Δεν τα προστατεύει κανείς, γιατί αυτά τα παιδιά προστασία χρειάζονται πάνω απ' όλα. Να ξανανιώσουν άνθρωποι. Να γίνουν άνθρωποι. Χτες δημοσιοποιήθηκαν ρεπορτάζ από τοπικά μέσα της Αλεξανδρούπολης. Πολύ συγκεκριμένο όμως, ελαχιστότατα, να το πούμε και αυτό. Δεν δόθηκε η διάσταση που θα έπρεπε να του δοθεί του θέματος, θεωρώ. Εμείς θα του δώσουμε μια μεγαλύτερη διάσταση. Έχουμε και προγραμματισμένες κάποιες συνεντεύξεις γι' αυτό μέσα στη βδομάδα, για να δούμε τι έγινε, γιατί έγινε, τι συμβαίνει, τι αποφασίστηκε να γίνει τελικά. Γιατί χτες είχαν και μια αντιφασιστική συγκέντρωση εκεί, στο αναγνωστήριο στην Ιωακήμ Καβύρη 6 στην Αλεξανδρούπολη, εκεί όπου απ' έξω από το αναγνωστήριο συμβαίνουν αυτά κάθε βράδυ και μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, μας λένε. Την τελευταία εβδομάδα, δεν είναι μία και δύο, είναι επαναλαμβανόμενο το φαινόμενο, δεν είναι μία και δύο μέρες μόνο οι νύχτες. Και δεν είναι παιδικές αταξίες, όπως λέει και ο δημοσιογράφος ο Γιώργος Πανταζίδης από την Αλεξανδρούπολη, στο blog που διατηρεί Αντιτύπος, από όπου προέκυψε και έγινε περισσότερο γνωστό το θέμα. Για τρίτη συνεχόμενη μέρα, χτες ήταν η τρίτη μέρα, στην Αλεξανδρούπολη, για να δείτε και τι γράφουν τώρα εκεί, τι γράφει ο Γιώργος Πανταζίδης στον Αντιτύπο. Εκτυλίσσεται ένα σκηνικό που δεν μπορεί να περάσει ως νεανική αταξία. Ούτε να κρυφτεί πίσω από δικαιολογίες περί ηλικίας και ανοριμότητας. Ομάδες ανηλίκων συγκεντρώνονται έξω από το ανοιχτό αναγνωστήριο, εκφοβίζουν, πετούν αντικείμενα, φωνάζουν φασιστικά συνθήματα και αναπαράγουν ναζιστικούς χαιρετισμούς. Πού τα άμαθαν αυτά τα παιδιά, αυτά τα πράγματα, και πώς τα θεωρούν αυτά τώρα? Τέλος πάντων, πάμε να δούμε τι ακριβώς σημειώνεται, τι αναφέρεται, τι περιγράφει το άρθρο. Αυτό που βλέπουμε, λένε, δεν είναι μια αθώα πρόκληση, ούτε μια παροδική έκρηξη εφηβικής συμπεριφοράς. Είναι η κανονικοποίηση του φασισμού μέσα στο δημόσιο χώρο και η εξοικείωση μιας ολόκληρης γενιάς με τα σύμβολα, τη γλώσσα και τις πρακτικές του μίσους. Ο φασισμός δεν εμφανίζεται ξαφνικά, δεν πέφτει από τον ουρανό. Καλλιεργείται μέσα από τη σιωπή, από την αδιαφορία και την ανοχή. Καλλιεργείται όταν οι ναζιστικοί χαιρετισμοί βαφτίζονται πλάκα. Όταν ο τραμπουκισμός παρουσιάζεται ως μαγιά. Και όταν η βία απέναντι σε κοινωνικούς χώρους αντιμετωπίζεται ως κάτι φυσιολογικό. Λοιπόν, έτσι δημιουργούνται οι συνθήκες μέσα στις οποίες ο φασισμός επιχειρεί να αποκτήσει κοινωνική νομιμοποίηση, να ριζώσει στις γειτονιές και να μετατραπεί από περιθωριακή συμπεριφορά σε καθημερινή πραγματικότητα. Για τρίτη, λοιπόν, συνεχόμενη μέρα, χτες, η ατμόσφαιρα γύρω από το ανοιχτό αναγνωστήριο. Προχτές μάλλον έγινε αυτό, γιατί χτες ήταν η τέταρτη μέρα λογικά που έγινε και η Γενική Συνέλευση εκεί. Εκεί λοιπόν η γειτονιά μυρίζει μπαρούτι. Όταν συγκεντρώνεται καθημερινά ένας τέτοιος όχλος, όταν κυριαρχεί η ψυχολογία της αγέλης και η αίσθηση της ατιμωρησίας, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα προς συζήτηση, η ατιμωρησία των παιδιών, των συγγενών, των γονέων, των κηδεμόνων, όσων έχουν την ευθύνη αυτών των παιδιών, που είναι ανήλικα. Τότε λοιπόν αρκεί μια σπίθα για να ξεφύγει η κατάσταση. Όσοι υποτιμούν αυτό που συμβαίνει, είτε δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο, είτε επιλέγουν να κάνουν πως δεν τον βλέπουν. Η ιστορία έχει αποδείξει πολλές φορές ότι όταν ο φασισμός δοκιμάζει τα όρια του και δεν συναντά αντίσταση, αποθρασύνεται και κλιμακώνει. Ο οργανωμένος εκφοβισμός, οι φασιστικές κραυγές, οι ναζιστικοί χαιρετισμοί και οι επιθέσεις σε έναν ανοιχτό κοινωνικό χώρο δεν εξελίσσονται στο σκοτάδι ούτε σε κάποια απομονωμένη γωνιά της πόλης. Συμβαίνουν δημόσια, μπροστά στα μάτια όλων. Και αυτό δεν μας κάνει να αναρωτιόμαστε γιατί δεν εμφανίζεται η αστυνομία. Δεν έχουμε αυταπάτες για το ρόλο των κατασταλτικών μηχανισμών, αναφέρει στο άρθρο του Γιώργος Πανταζίδης. Η ιστορία έχει αποδείξει αμέτρητες φορές ότι ο φασισμός δεν ιτήθηκε από κρατικές υπηρεσίες, αλλά από οργανωμένους ανθρώπους, από κοινωνικά κινήματα, από συλλογικούς αγώνες και από κοινότητες που αρνήθηκαν να σκύψουν το κεφάλι. Δεν περιμένουμε σωτήρες, δεν περιμένουμε προστάτες. Η υπεράσπιση των χώρων μας, των γειτονιών μας και των ζώων μας είναι δική μας υπόθεση. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών, λοιπόν, δεν μπορούν να ειδωθούν έξω από το ευρύτερο πολιτικό τους πλαίσιο. η συστηματική ένταση που καλλιεργείται, οι συνεχείς προκλήσεις και η δημόσια στοχοποίηση του ανοιχτού αναγνωστηρίου δημιουργούν εύλογα την εντύπωση ότι επιχειρείται η κατασκευή ενός σκηνικού πόλωσης. Ενός σκηνικού μέσα από το οποίο θα επιχειρηθεί να εξισωθεί η φασιστική επιθετικότητα με την κοινωνική και αντιφασιστική αντίσταση, αναπαράγοντας τη γνωστή και χρεοκοπημένη πια θεωρία των δύο άκρων. Δεν πρόκειται για δύο άκρα. Να το τονίσουμε λοιπόν αυτό εκ νέου. Δεν πρόκειται για δύο άκρα. Από τη μία μιλάμε για εκφοβισμό, για φανατισμό, για φασιστική επιθετικότητα και από την άλλη για την υπεράσπιση ενός ανοιχτού κοινωνικού χώρου, της ελευθερίας της έκφρασης και της συλλογικής οργάνωσης. Πού τα βλέπουμε τα δύο άκρα λοιπόν? Γι' αυτό και η επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή αυτού του κλίματος γεννά εύλογες υποψίες ότι στόχος δεν είναι μόνο η τρομοκράτηση του χώρου, αλλά και η πολιτική του στοχοποίηση μέσα από μια διαδικασία έντασης που θυμίζει περισσότερο προβοκάτσια παρά αυθόρμητο γεγονός. Το ανοιχτό αναγνωστήριο δεν δέχεται επίθεση τυχαία. Στοχοποιείται επειδή αποτελεί χώρο ελευθερίας, πολιτισμού, αλληλεγγύης, αυτοοργάνωσης, συλλογικής έκφρασης. Στοχοποιείται επειδή αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της πόλης. Επειδή αποδεικνύει καθημερινά ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος απέναντι στην αποξένωση, τον κοινωνικό κανιβαλισμό και τη βαρβαρότητα. Αυτό είναι που ενοχλεί όσους ονειρεύονται μια κοινωνία φόβου, αποκλεισμών και σιωπής. Δεν χτυπούν απλώς ένα χώρο, χτυπούν ό,τι αυτός ο χώρος συμβολίζει και ό,τι εκπροσωπεί μέσα στην κοινωνία. Ας είμαστε ξεκάθαροι, σημειώνει ο Γιώργος Πανταζίδης στο άρθρο του, ο ναζισμός δεν είναι άποψη. Είναι η ιδεολογία των στρατοπέδων συγκέντρωσης των πογκρόμ, των διώξεων, των βασανιστήριων και των εκατομμυρίων νεκρών. Αυτά έχουν γραφεί στις χειρότερες μαύρες σελίδες της ιστορίας για τον ναζισμό. Ακόμα να τα καταλάβουμε, να τα εμπεδώσουμε. Είναι η πιο ακραία μορφή πολιτικής και κοινωνικής βαρβαρότητας που γνώρισε η σύγχρονη ιστορία. Όποιος σηκώνει λοιπόν το χέρι σε ναζιστικό χαιρετισμό δεν αναπαράγει απλώς ένα σύμβολο, αναπαράγει μια παράδοση μίσους, καταπίεσης και εξόντωσης. Απέναντι σε αυτή την παράδοση δεν χωρά ουδετερότητα, ανοχή ή ίσες αποστάσεις. Ναι, εδώ πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε απέναντι, κάθετα απέναντι, σε ό,τι προάγει αυτή την νοοτροπία που δεν είναι άποψη. Και δυστυχώς είναι ριζωμένη, όπως φαίνεται, βαθιά σε κάποιους ανθρώπους και μεταδίδεται στα νέα παιδιά. Αυτό είναι το θλιβερότερο. Η ευθύνη λοιπόν δεν βαραίνει μόνο όσους συμμετέχουν σε αυτές τις επιθέσεις, βαραίνει και όσους σιωπούν. Βαραίνει όσους υποτιμούν το πρόβλημα. Τώρα, κάνω και κάποιες σκέψεις και κάποιες παρενθέσεις στο κείμενο που διαβάζω, έτσι όπως μου προκύπτουν αυθόρμητα, και να με συγχωρέσετε, θα προχωρήσω για να το ολοκληρώσω. Σύμφωνα με αυτό που διαβάζουμε από το antitypos.blogspot.com του Γιώργου Πανταζίδη, που περιγράφει την κατάσταση έτσι όπως τη βιώνουν οι Αλεξανδροπολίτες και έτσι όπως δεν την περιγράφουν τα μέσα, δυστυχώς, και δεν αναδεικνύουν το θέμα όπως του πρέπει. Η ευθύνη λοιπόν δεν βαραίνει μόνο όσους συμμετέχουν σε αυτές τις επιθέσεις. Βαραίνει και όσους σιωπούν. Βαραίνει όσους υποτιμούν το πρόβλημα. Βαραίνει όσους αφήνουν ολόκληρες γενιές να μεγαλώνουν μέσα στον ιστορικό αναλφαβητισμό, στον εθνικισμό, στο σεξισμό, στην ομοφοβία και στο ρατσισμό. Όταν ο φασισμός παρουσιάζεται ως μόδα, τότε η κοινωνία οφείλει να απαντήσει πριν αυτή η μόδα μετατραπεί σε οργανωμένη βία. Γιατί τότε θα είναι αργά για διαπιστώσεις και εύκολες καταδίκες. Η απάντηση λοιπόν δεν είναι ο φόβος. Η απάντηση είναι η συλλογική παρουσία. Είναι η αλληλεγγύη, είναι η αυτοοργάνωση, είναι η έμπρακτη υπεράσπιση των ελεύθερων κοινωνικών χώρων απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού και φήμωσης. Απέναντι στον φασισμό δεν υπάρχει ουδετερότητα. Υπάρχει αντίσταση. Απέναντι στο μίσος υπάρχει αλληλεγγύη. Απέναντι στο σκοταδισμό υπάρχει συλλογικός αγώνας. Καλούν λοιπόν από το αναγνωστήριο, το ανοιχτό αναγνωστήριο της Αλεξανδρούπολης και γενικότερα καλούνται οι αντιφασίστες, οι αντιφασίστριες, κάθε άνθρωπος της πόλης που αρνείται να συμβιβαστεί με την κανονικοποίηση του μίσους, της βίας και του εκφοβισμού. Καλέστηκαν χτες και καλούνται διαρκώς βεβαίως να είναι παρόντες στα πράγματα και παρούσες. Χτες πάντως στις 8 καλέστηκαν στο ανοιχτό αναγνωστήριο για να συζητήσουν, να αποφασίσουν με γενική συνέλευση τι θα κάνουν, πώς θα το αντιμετωπίσουν όλο αυτό, πώς θα υπερασπιστούν τον ελεύθερο κοινωνικό αυτό χώρο που είναι υπόθεση όλων. Η απάντηση λοιπόν στο φασισμό δεν είναι η ανάθεση αλλά η συλλογική παρουσία στο δρόμο, στις γειτονιές και στους χώρους του αγώνα. Κατά τη συγκέντρωση και μετά τη συγκέντρωση, μάλλον, ακολούθησε έκτακτη ανοιχτή αντιφασιστική συνέλευση, ώστε συλλογικά συζήτησαν, οργανώθηκαν και αποφάσισαν τα επόμενα βήματά τους εκεί πέρα οι άνθρωποι. Και θα δούμε σήμερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Έχουμε μια στάση αναμονής για τη σημερινή ημέρα, μιλώντας μαζί τους. Αυτό περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το βράδυ, αν θα έχουμε ξανά τέτοια φαινόμενα και αναλόγως θα πράξουν. Αύριο λοιπόν θα έχουμε περισσότερα για το θέμα και προς το παρόν το κλείνουμε εδώ προς ενημέρωση και πληροφόρηση όλων για το τι συμβαίνει εκεί στην Αλεξανδρούπολη από αυτή τη μερίδα που δεν είναι και πολύ μικρή όπως λένε, αρκετά μεγάλη μερίδα μικρών παιδιών όμως. Παιδιών από 13 μέχρι 15-16 ετών μας λένε οι πληροφορίες. Και μεγαλύτερα ίσως, αλλά όπως και να έχει, ανήλικα παιδιά που έχουν εμποτιστεί από κάποιους με μίσος. Από ποιους, για ποιο λόγο, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, με τις σκιαδαρέσες θα πάμε, και ένα τραγούδι πολύ ωραίο, η θάλασσα, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Γιατί οι σκιαδαρέσες ήδη το ανακοίνωσαν, φίλες και φίλοι, και εμείς σας αποκαλύπτουμε κάθε φορά όπως τα αποκαλύπτουν οι ίδιοι καλλιτέχνες ποιοι έρχονται στην περιοχή και για ποιο λόγο. Οι σκιαδαρέσες έρχονται στον Άρδα 1η Αυγούστου, Σάββατο νομίζω είναι η μέρα, για να συμμετέχουν και αυτές στο φεστιβάλ στα 30 χρόνια της συνάντησης νέων Άρδας 2026. Νάτες λοιπόν οι σκιαδαρέσες εδώ. Και με αυτές πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο, το πλακάκι της πισίνας.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τάκης και Πούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Πούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Πούπης.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λύγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή

0: Συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
3: Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής. Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25 52 0 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25 51 0 26 5 11. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25 52 0 25 4 32.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25 52 0 25 331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25 53 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Και για το Levanta Fest να θυμίσω ότι διατίθενται για σας 2 προσκλήσεις δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα αγροτουρισμού στις εκδηλώσεις του πενταημέρου. 2 άτομα, 2 τυχερές ή τυχεροί θα απολαύσουν μια βραδιά δωρεάν, με κρασάκι, με τα εδέσματα, με ό,τι περιλαμβάνει εκείνη η βραδιά που θα αποφασίσουν να επισκεφθούν το Levanta Fest, με προσκλήσεις που διατίθενται για σας στο διαγωνισμό που τρέχει από χτες. Τηλεφωνικά καλείτε, με τέτοιον απλό τρόπο, παραδοσιακά το κάνουμε το διαγωνισμό αυτή τη φορά. Ούτε social media, ούτε μηνύματα, ούτε τίποτα. Παίρνουμε ένα τηλεφωνηματάκι στο 2552-029-413, αφήνουμε τα στοιχεία μας, ονοματεπώνυμο και ένα κινητό τηλέφωνο. Αν θέλετε, όχι αν θέλετε, πρέπει, για να σας ειδοποιήσουμε αν κερδίσετε δηλαδή. Αυτά είναι μόνο, ονοματεπώνυμο και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Στο 2552-029-413 καλείτε και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή το μεσημεράκι, την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, για να διεκδικήσετε μία από τις δύο δωρεάν προσκλήσεις εισόδου στο χώρο και απόλαυση συναρπαστικών εμπειριών ζωής εκεί στο Levanta Fest στον Βάλτο Ρεστιάδας. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. 10 λεπτά μετά τις 11 αυτή τη στιγμή η ώρα. Σήμερα, 3η 9 του Ιούνιου του 2026, θα ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσιων εφημερίδων. Έτσι, για να πάρουμε μια άποψη, μια γεύση, μια ιδέα σφαιρική από την επικαιρότητα του τόπου μέσα από τους τίτλους των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, έτσι όπως κυκλοφορούν στο χαρτί σε πείσμα των καιρών. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο μαθαίνουμε τα πάντα άμεσα, όπως από το radioevros.gr αποκλειστικά, καθημερινά, 24 ώρες 24 ώρες, για ό,τι συμβαίνει τη στιγμή που συμβαίνει. Και όπως τα ακούτε και από το σταθμό μας στο εξάωρο πρόγραμμα πρωινομεσημεριανής ενημερωτικής ζώνης εδώ, αλλά και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν στη συνέχεια. Συγκεντρωτικά, συνοπτικά και με ό,τι έγινε μέχρι το απόγευμα στις σημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν, οι δύο από την Ροδόπη και δύο από τον Εύρο. Τη μία από τον Εύρο δεν την έχουμε σήμερα. Αν μέχρι να φτάσει η ώρα της προκύψει και δημοσιοποιηθεί το πρωτοσέλιδό της, θα το δούμε. Αν όχι. Α! Και πάνω που το έλεγα. Και πάνω που το έλεγα, δημοσιοποιήθηκε το πρωτοσέλιδο της γνώμης της σημερινής ημέρας, της Τρίτης δηλαδή. Ωραία, οπότε θα τα έχουμε όλα μπροστά μας. Για να ξεκινήσουμε από τον παρατηρητή της Θράκης, όπως κάθε φορά. Από τον γειτονικό μας νομό της Ροδόπης δηλαδή. Με το κύριο θέμα της ημέρας σήμερα, τον Κυριάκο Αρίκα που τιμήθηκε στην Κίρκη. Για την προσφορά του στην επίσημη και στην επιστήμη, με συγχωρείτε. Και στην προστασία του περιβάλλοντος τιμήθηκε λοιπόν ο Κυριάκος Αρίκας. Στο radioevros.gr επίσης μπορείτε να δείτε για αυτό το θέμα, αναλυτικά για ό,τι έγινε και στην Κίρκη, στην τελετή αυτή, την ειδική, την τιμητική για τον Κυριάκο Αρίκα και την προσφορά του. Ο παρατηρητής της Θράκης, τα υπόλοιπα θέματα, το όχι των ιατρικών συλλόγων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην ανάληψη σύνθετων εμβολιαστικών πράξεων από μη ιατρικό προσωπικό, τονίζουν γιατί την ανάγκη σαφών ορίων και συνεργασίας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο Ντίνος Χαριτόπουλος, ο πρώην δήμαρχος Μαρονίας Σαπών, λέει πως για ακόμη μία φορά ο δήμαρχος αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Πλέον στην αντιπολίτευση, ο επικεφαλής στον Δήμο Μαρονίας Σαρών, ο κ. Χαριτόπουλος, μίλησε για την απουσία αναφορών στα προβλήματα στον τομέα της υγείας που αντιμετωπίζει η περιοχή κατά την παρουσία του Υπουργού. Δεν τέθηκαν τα προβλήματα, καταγγέλει ο πρώην δήμαρχος στον Άδωνη Γεωργιάδη. Άλλα θέματα στον παρατηρητή της Θράκης, το διπορικό στα Βυζαντινά μνημεία της Θράκης μέσα από το ντοκιμαντέρ που διερευνά τη συνολική ιστορία της Μεσαιωνικής Θράκης. Σήμερα το βράδυ στις 12.30 τώρα παρένθεση στον Sky μεταδίδεται ένα οδηπορικό στον Εύρο, κυριότερα στον Βόρειο Εύρο, από τον Χρήστο Νικολαίδη, τον δημοσιογράφο, τον ρεπόρτερ του Sky, τον μάχημο ρεπόρτερ του Sky. Θα τον βλέπετε στις πολεμικές του ανταπόκρισης σίγουρα κάθε φορά που προκύπτει ένας πόλεμος στον πλανήτη. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι παρόν. Ήτανε και εδώ λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ. Α, καλά, και Ιράν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κλπ. Εκεί όπου μετέβη αμέσως εσπευσμένο ο Χρήστος Νικολαίδης, ήταν πριν μερικά 24 ώρα στον Εύρο και κατέγραφε όσα συμβαίνουν εδώ. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, μετά τα μεσάνυχτα 12.30, θα παρουσιαστεί αυτό το ντοκιμαντέρ με πολλούς γνώριμούς μας να συνομιλούν με τον Χρήστο Νικολαίδη και να παρουσιάζουν την εικόνα, την πραγματική ζωή στον Εύρο, όπως καταγράφηκε από την κάμερα του Sky. Κλείνω την παρένθεση. Μια προτροπή για να το παρακολουθήσουμε ήταν αυτή το βράδυ. Και στα λοιπά θέματα της εφημερίδας, ο παρατηρητής της Θράκης καθάρισαν την παραλία της Γλυφάδας οι εργαζόμενοι της ποντοπίας Συνοπία Θράκης. Διαβάζουμε. Καλώς όρισε το καλοκαίρι η Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Μεγάλο βραβείο γραμμάτων απονεμήθηκε στον Μόσχο Μορφακίδη Φυλακτό. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα είχα αυτό το βραβείο στα χέρια μου, δήλωσε ο διακεκριμένος νεοελληνιστής. Και τιμά τη μνήμη όσων υπερασπίστηκαν την Κρήτη, η Κομωτινή. Διαβάζουμε άλλο θέμα επίσης στην εφημερίδα. Πάμε και στον Χρόνο. Είναι η εφημερίδα Ο Χρόνος που μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό της Ροδόπης. You, Έχουμε και μια φωτογραφία καταγγελία φίλου ακροατή με εικόνα για ένα συμβάν. Θα το δούμε στη συνέχεια. Τώρα μόλις το είδα. Το λάβαμε στο σταθμό. Θα το δούμε σε λίγο. Πάμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μπλόκα Κομωτινής. Για προανάκριση καλούνται αγρότες που διαδήλωσαν την Εγνατία Οδό. Περίπου 70 άτομα που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις καλούνται τώρα για προανάκριση στην Κομωτινή. Ισχυρό οικονομικό κίνητρο για νέους γιατρούς για ΜΕΘ, τη μονάδα εντατικής θεραπείας, στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Ολική ανακαίνιση στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης είναι αυτά που προέκυψαν και μετά την επίσκεψη του Αδόνη Δός Γεωργιάδη στην περιοχή. Ο στρατός εγκαινίασε θεματικό πάρκο στην Ξάνθη. Άλλο θέμα. Στην Κομωτινή είχαμε σύλληψη άντρα μετά από καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά. Στο νέο σιδηροχώρο είχαμε πιστού στην οθελοντική αιμοδοσία κατοίκου και φίλου. Την ελληνική σημαία κοντά στα σύνορα έβαψε ο ΣΥΜΟΚ. Η 11η έκθεση παιδικού βιβλίου εντυπωσίασε τους μικρούς μας φίλους, λέει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Και τέλος, για το συμβάν εκεί σε εταιρεία Courier αποκαλύφθηκε και ποια είναι, διότι η ίδια από μόνη της εξέδωσε ανακοίνωση. Μιλάμε για την ACS Κομωτινής. Θα θυμάστε, ίσως το αναφέραμε και από το αστυνομικό δελτίο, αλλά σας μεταφέραμε και όλες τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για έναν που βγήκε έξω από ένα κατάστημα Courier με το κυνηγητικό του όπλο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως και έκανε ζημιές. Έσπασε τα τζάμια στο κατάστημα. Συνελήφθη βεβαίως, επαυτοφόρο, αλλά θα μπορούσαν να προκληθούν και άλλα χειρότερα. Ευτυχώς τα αποφύγαμε. Είχαμε μόνο υλικές ζημιές. Λοιπόν, ο ίδιος έλεγε ότι έχει διαφορές με την συγκεκριμένη Courier και γι' αυτό προχώρησε σε αυτή του την κίνηση. Νεαρός, μάλιστα, σε ηλικία, με το κυνηγητικό όπλο να πυροβολεί το κατάστημα στην Κομωτινή. Και αυτό λοιπόν ανήκει στην εταιρεία Ταχυμεταφορές Ξάνθης. Και εξέδωσε μια ανακοίνωση η εταιρεία Ταχυμεταφορές Ξάνθης. Λέει πως η εταιρεία μας δεν διατηρεί καμία οικονομική διαφορά με οποιονδήποτε. Η εταιρεία λοιπόν παίρνει θέση σχετικά με το πρόσφατο συμβάν με τους πυροβολισμούς άνδρα στα γραφεία της. Και το βλέπουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος το θέμα. Άλλωστε ήταν και η εφημερίδα που το πρώτο ανέδειξε ως γεγονός. Αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης. Έχουν θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Για τον Εύρο πιο συγκεκριμένα όμως έχουμε τις εφημερίδες Η Γνώμη και Η Ελεύθερη Θράκη. Αλφαβητικά ξεκινάμε από τη Γνώμη και καταλήγουμε στην Ελεύθερη Θράκη καθημερινά. Αφού πάρουμε όμως μια μουσική ανάσα, λίγη ζωή ακόμη θα μας δώσουν μουσικά οι Ντομένικα και επιστρέφουμε με τα δύο πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου από την Αλεξανδρούπολη.

0: Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα Η Γνώμη και στο δικό της πρωτοσέλιδο το σημερινό, 3η 9 Ιουνίου, με το νέο αστυνομικό μέγαρο της Αλεξανδρούπολης και τα 5 χρόνια Φαγούρας. Κυκλοφορεί σήμερα η εφημερίδα στο πρώτο θέμα της ημέρας, στο πρωτοσέλιδό της. Επίσης, τον δεύτερο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που προβληματίζει η έλλειψη ευρωπαϊκής ενίσχυσης, παρουσιάζει στο πρωτοσέλιδο εφημερίδα. Στη Βουλή, η ίδρυση παραρτήματος ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη από τον Ιλχάν Αχμέτ, μια κοινοβουλευτική αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας από τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον Ομουροδόπης. Το βασικό σημείο του μνημονίου μεταξύ ΕΚΕΤΑ και Δήμου Αλεξανδρούπολης, λέει στον υπότιτλο η εφημερίδα. Όσον αφορά στο δικαστικό μέγαρο, το νέο αστυνομικό μέγαρο στην Αλεξανδρούπολη και τα 5 χρόνια Φαγούρας, στους υπότιτλους η εφημερίδα Γνώμη σημειώνει: ακόμα περιμένουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του νέου σύγχρονου κτηρίου στον δρόμο της προσπαλαγία. Όλα τα χρονοδιαγράμματα που δεν τηρήθηκαν και οι νεότερες πληροφορίες για την τύχη του έργου. Το ζήτημα που καίει τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης τέθηκε στη συνάντηση αντιπροσωπείας τους την Παρασκευή με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Άλλα θέματα από την εφημερίδα Η Γνώμη: η τιμητική εκδήλωση για τον Κυριάκο Αρίκα στην Κύρκη και το επίσημο ντεμπούτο της Ευρύτησας Καραμπάση στην Εθνική Βόλεϊ Γυναικών, από τα θέματα του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας σήμερα. Ο πύργος του Πατσούκα σε κίνδυνο. Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται. Όπως μπορεί να διαπιστώσει οποιοδήποτε τον επισκεφτεί. Έκκληση στο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης να παρέμβει για τη διάσωση του τοποσίμου της περιοχής μας, αναφέρει η εφημερίδα. Για το Τελωνείο των Κήπων ξεκίνησε η κατασκευή των νέων κτηρίων. Άντε, δεν πότε θα τελειώσει. Επίσκεψη στο εργοτάξιο του συντονιστή αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. Αυτός ο τίτλος, κύριε Κέλλη μας, ο Γιώργος ο Κέλλης, να θυμίσουμε, είναι ο συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης Εύρου. Αυτός μας συντονίζει το ολιστικό σχέδιο της ανάπτυξής μας στον Εύρο, κύριος Κέλλης. Επισκέφθηκε λοιπόν το εργοτάξιο εκεί στο Τελωνείο των Κήπων. Συζητήθηκε εκεί το χρονοδιάγραμμα. Αυτά τα χρονοδιαγράμματα, τα αυστηρά κατά τα άλλα. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των παρεμβάσεων λοιπόν συζήτησαν, οι οποίες παρεμβάσεις θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση των υποδομών και στη βελτίωση της λειτουργικότητας του συνοριακού σταθμού των Κήπων. Έχουμε και μια φωτογραφία στην εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της από την κατάσταση αυτή τη στιγμή με την κατασκευή των νέων κτηρίων. Ανοιχτός διάλογος για τη διασυνοριακή συνεργασία Θράκης και Κυρτζαλής, συνάντηση στο Ψίδι με τον Βούλγαρο Νομάρχη, διαβάζουμε άλλον τίτλο. Και τέλος, η επαναλειτουργία του πρότυπου σεισμολογικού σταθμού SMETH στη Σαμοθράκη. Είναι τα αρχικά της Σαμοθράκης, στα αγγλικά, με λατινικούς χαρακτήρες. Για χρόνια ο σταθμός είχε σταματήσει να επικοινωνεί με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τώρα έρχεται η επαναλειτουργία του. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συγγνώμη. Εντάξει. Δεν μπορώ να μην εκφράσω την εντύπωση που μου προκαλεί το γεγονός ότι δεν αναφέρει τίποτα στα γεγονότα των φασιστικών, εκφοβιστικών, απειλητικών μηνυμάτων που εξτομίζουν βρίζοντας παιδάκια έξω εκεί στο αναγνωστήριο το ανοιχτό της Αλεξανδρούπολης, Ιωακήμ Καβύρη, στο κέντρο της πόλης. Που θα περίμενα τουλάχιστον από την εφημερίδα Γνώμη, τουλάχιστον από τα υπόλοιπα μέσα, εντάξει. Και από Κίνα σίγουρα, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά από τη Γνώμη ακόμα σιγουρότερα θα περίμενα να είναι πρώτο θέμα σήμερα. Πάμε όμως και στην Ελεύθερη Θράκη. Μπαράζ εγγενείων σε υποδομές από τον Άδωνη Γεωργιάδη είναι ο κεντρικός τίτλος στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Μιλάει για την περιοδία του Υπουργού Υγείας σε Άβδυρα, Ξάνθη, Ίασμο, Σάπες και Αλεξανδρούπολη. Ανακαίνιση κέντρων υγείας και ΤΕΠ, το δώρο έκπληξη από τον Περιφερειάρχη Χριστόδουλο το Ψίδι. Καλά, μια γραβάτα του δώρησε για την έκπληξη. Ο ίδιος όμως έμεινε έκθαμβος από την ομορφιά της γραβάτας, ο κύριος Γεωργιάδης. Υπερβολή της υπερβολής, ο υπερβολή στις αντιδράσεις. Στην κορδέλα των εγγενείων για τα ανακαινισμένα ΤΕΠ έκοψε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει και στη λεζάντα της φωτογραφίας που παρουσιάζει η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδό της, με τον κύριο Γεωργιάδη να κόβει μια κόκκινη κορδέλα από τις πολλές που έκοψε αυτές τις μέρες στην περιοχή. Πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της Ελεύθερης Θράκης. Το άρθρο του ακατονόμαστου, του Δημοσθένη Δούκα δηλαδή. Πρώτη φορά γράφει και τα αρχικά επιμέλεια Δέλτα Πι Δέλτα. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε ούτε τα αρχικά του ακατονόμαστου, αλλά γνωρίζαμε ότι είναι άρθρα του Δημοσθένη Δούκα. Στην Ελεύθερη Θράκη λοιπόν ο ακατονόμαστος έχει ως τίτλο το άρθρο του «Σορακόστενα». Εμπρός στον δρόμο που άνοιξε ο Μακιαβέλη, διαλύεται το περίπτερο ΣΥΡΙΖΑ και ο μεγάλος τιμονιέρης λέει: «Όστις θέλει πίσω μου ελθύν, αλλά εγώ θα κρίνω αν είστε αμάρτητοι». Τώρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν οι φίλοι του Φάμελου στον Εύρο, όπως η Νατάσα και οι φίλοι της. Λέει ο ακατονόμαστος, ξεκινώντας το άρθρο του και άλλα θέματα της τοπικής επικαιρότητας, σχολιάζει στην Ελεύθερη Θράκη. Στη συνέντευξή μας με την Νατάσα Σαγκαρά εδώ πριν από λίγο καιρό, πριν ανακοινωθεί επίσημα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τη ρωτήσαμε. Και βεβαίως η ίδια δεν μπορούσε να κρύψει τη σχέση, την ισχυρή σχέση που έχει με τον Αλέξη Τσίπρα από τα νεανικά τους χρόνια ακόμα, και το θαυμασμό για το πρόσωπό του. Βεβαίως τώρα είδαμε και τις επίσημες αποφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ να συνταχθούν με τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα που ίδρυσε. Οπότε να κοινά τα σαγκαρί. Γκαρί, μη χειρότερα. Δούκα την είπα πριν γκαρί, τώρα την κυρία Γκαρά. Είσαι το καλό. Και η Νατάσα Γκαρά μπορεί να μας ανακοινώσει διάφορα στο προσεχές μέλλον τώρα κοντινά. Θα δούμε. Προχωρούν τα έργα σε λιμάνι Αλεξανδρούπολης και Τελωνίο Κήπων. Επίσκεψη του συντονιστή ανασυγκρότησης Εύρου στις δύο κρίσιμες υποδομές. Πορεία των έργων για την Ανατολική Περιφερειακή Οδό. Άλλο θέμα αυτό που βλέπαμε και στην εφημερίδα Η Γνώμη. Και στον Εύρο σηκώνουν drones και βγάζουν Leopard για βολές. Βεβαίως έχουμε βολές πάλι. Άσκηση δηλαδή στον κεντρικό Εύρο. Οπότε προειδοποίηση προς τους πολίτες που κινούνται γύρω από το ψηλό στάλο. Το πεδίο βολής. Για το πόλο, ο ναυταθλητικός όμιλος Αλεξανδρούπολης άγγιξε το όνειρο της Α2 σε ένα συγκλονιστικό Final Four, διαβάζουμε επίσης στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Για την Ορεστιάδα, υποτονική εμπορική κίνηση την άνοιξη. Η ακρίβεια φρέναρε την αγορά, ή μάλλον φρενάρει στον Ενεστώτα την αγορά. Οι προσδοκίες για το καλοκαίρι. Είναι η συνέντευξη που παραχώρησε η Φιλιά Μιλωνά, αν δεν κάνω λάθος. Σε αυτήν αναφέρεται η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Η συνέντευξη προς το κανάλι Thrakinet του ίδιου δημοσιογραφικού οργανισμού, η εφημερίδα. Τον Γιώργο Σουφλιά αποχαιρετούν οι Σαρακατσανέοι Εύρου. Αναγνώριση της συμβολής του τότε Υπουργού Πεχοδέ στην κατασκευή του Μουσείου Σαρακατσάνικης Τέχνης στην Εσίμη Αλεξανδρούπολης. Συγκίνηση για την απώλειά του, σημειώνεται. Στον υπότιτλο του θέματος, στην Αλεξανδρούπολη, ανάπτυξη μεν, μη ισόρροπη δε. Συγκέντρωση πληθυσμού και επενδύσεων στην πρωτεύουσα του νομού. Ταυτόχρονα διευρύνεται το χάσμα και την εκρητική ενδοχώρα. Είναι ένα άρθρο του Παναγιώτη Κουσίδη, αλλά είναι σαν να μας άκουγε χτες να μιλάμε με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ζαμπούκη. Ακριβώς αυτό αναδείξαμε στην εκπομπή στη συνέντευξή μας. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε δύο διαφορετικά άρθρα για το θέμα, φίλες και φίλοι. Μετά τη συνέντευξη του κύριου Ζαμπούκη προέκυψαν ειδήσεις. Η μία βεβαίως έχει να κάνει, ήταν και η αφορμή της συνέντευξής μας, με την πορεία, την εξέλιξη, τη μη εξέλιξη για τη ΜΕΘ Πέδων στην Αλεξανδρούπολη που θα καλύψει ανάγκες ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αν αποφασιστεί ποτέ να ιδρυθεί και να λειτουργήσει, γιατί μάλλον οδεύουμε προς το μη. Προς το όχι, προς το δεν θα λειτουργήσει. Αλλά μας τα είπε ο κ. Ζαμπούκης αναλυτικά. Μπορείτε να τα διαβάσετε και στο radioevros.gr να ακούσετε και τη συνέντευξή μας. Επίσης, τα υπόλοιπα που προέκυψαν είναι όσα σχολιάσαμε. Ζητήσαμε να σχολιάσει ο κ. Ζαμπούκης σε σχέση με την περίφημη δήλωσή του, τη φράση του πριν από 1,5 μήνα στο Φόρουμ των Δελφών, ότι η Αλεξανδρούπολη φαντάζει ως ένας γίγαντας με γυάλινα πόδια. Αναφερόμενος στα γυάλινα πόδια της ενδοχώρας του Εύρου, τα οποία κρατούν το γίγαντα όρθιο. Αλλά αν σπάσουν τα πόδια αυτά τα γυάλινα στον υπόλοιπο Εύρο, τι θα γίνει με την Αλεξανδρούπολη? Θα συζητήσαμε όλα αυτά με τον κύριο Ζαμπούκη. Στο radioevros.gr επίσης μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό άρθρο και να ακούσετε τη συνέντευξή μας. Αυτά από τον έντυπο τοπικό τύπο, έτσι και με αυτά αφορμή σχολιάσαμε και ακούσαμε και συζητήσαμε και για άλλα. Με τις σκέψεις που προέκυψαν και τους συνειρμούς. Έτσι πάμε στις διαφημίσεις των 11.30, φίλες και φίλοι. Επιστρέφοντας, θα καλημερίσουμε, θα καλωσορίσουμε εδώ στο στούντιο τον υπεύθυνο του τομέα παιδείας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον περιφερειακό σύμβουλο, τον κύριο Στέλιο Κατσογρυδάκη, που είναι κοντά μας ζωντανά στο στούντιο, εδώ σε λίγα λεπτά μαζί του.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr
11: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552025432.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

0: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ ΕΒΡΟΥ. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων ΕΒΡΟΥ. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Έτοιμοι είμαστε, πήραμε θέση, ανοίγουμε και τις κάμερές μας να μας βλέπετε και από τη σελίδα μας στο Facebook του Radio Evros, φίλες και φίλοι. Και συνεχίζουμε και ραδιοφωνικά βεβαίως, συνεχίζετε να μας ακούτε κανονικά στα FM, στους 97,1 για το κεντρικό και βόρειο Εύρο, στους 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη. Είναι το Ευρωσκόπιο, η εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 10 το πρωί, είμαστε εδώ, μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Και σε αυτό το ημίωρο, σε αυτό το μέρος εκπομπής, έχουμε καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Στέλιο Κατσοκρυδάκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλημέρα, κύριε Κατσοκρυδάκη.
1: Καλημέρα και σας, κύριε Πατούνα, και στους ακροατές σας.
0: Ο κύριος Κατσοκρυδάκης, ξέρετε, είναι υπεύθυνος του τομέα παιδείας για την περιφέρεια, για όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος. Οπότε έχει να μας πει πολλά, διότι τώρα είμαστε ακριβώς τις τελευταίες μέρες πριν λήξει η σχολική χρονιά. Μια σχολική χρονιά γεμάτη δράσεις από την περιφέρεια. Τις παρακολουθούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, κύριε Κατσοκρυδάκη, και δεν σας προλαβαίναμε. Εδώ που τα λέμε. Ήταν πάρα πολλά αυτά που.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλές δράσεις, έχουμε υλοποιήσει πάρα πολλές δράσεις, έχουμε στα σχέδια μας και άλλες δράσεις.
0: Ακόμα πριν κλείσει η χρονιά, τι έμεινε, ούτε μια εβδομάδα έμεινε.
1: Για την επόμενη χρονιά προετοιμαζόμαστε από τώρα το καλοκαίρι.
0: Ναι, ωραία.
1: Τόσο που να μας προλαβαίνουν οι πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και
0: τελικά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από την πρόσφατη επίσκεψη της Υπουργού Παιδείας, κυρία Ζαχαράκη. Δεν σας έβλεπα να την ακολουθείτε στα σχόλια που επισκέφθηκε στην Αλεξανδρούπολη. Προέκυψε κάποια είδηση από εκεί, τι ακριβώς έγινε?
1: Εντάξει, εγώ είχα την ευκαιρία να την ακολουθώ σε όλα τα σχολεία που είχε πάει. Ήμασταν όλη μέρα μαζί μέχρι το βράδυ. Είχα την ευκαιρία να συνομιλώ μαζί της. Mm-hmm. Συναντευόταν από τον αντιπρόεδρο του ΙΕΠ, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τον κύριο Λιολίτσα, το οποίο και αυτός είναι ένας σημαντικός άνθρωπος μέσα στην εκπαίδευση, και είχαμε μια καλή και ουσιαστική συζήτηση.
0: Ναι, ωραία. Για τα σχολεία που επισκέφθηκε, έγινε κάτι ειδικότερο εκεί, κάποιες ανακοινώσεις? Γιατί ξέρουμε ότι αναπτύσσονται τώρα καινούργιες σχολικές μονάδες στην Αλεξανδρούπολη. Μας τα έχει θέσει και ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης, νέο ειδικό σχολείο, νέες υποδομές. Είναι αυτή η αντίφαση που συζητούσαμε με τον Δήμαρχο. Μια Αλεξανδρούπολη να δημιουργεί, να χτίζει και να λειτουργεί νέα σχολεία, και στον υπόλοιπο Εύρο να έχουμε να κλείνουν σχολεία.
1: Κύριε Πατώ, να κάνω μια επισήμωση, μάλλον θα έλεγα, ότι με κάποια στοιχεία που έχουμε, ακόμη και στην Αλεξανδρούπολη υπάρχει πρόβλημα με τα σχολεία, έχουν λιγότερους μαθητές. Όσο και αν φαίνεται ότι η Αλεξανδρούπολη αναπτύσσεται με ανθρώπους που είναι της τρίτης ηλικίας κυρίως και δεν είναι παραγωγικοί.
0: Αυτό λένε τα δεδομένα, τα στοιχεία. Όσα νεολαία δηλαδή λιγοστεύει, οι μαθητές στα σχολεία μειώνονται.
1: Μειώνονται. Ελάχιστα, αλλά μειώνονται. Νομίζω ότι το πρόβλημα θα είναι εντονότερο τα επόμενα χρόνια, γιατί η δεξαμενή του Βορείου Εύρου έχει στερέψει για να ενισχύει την Αλεξανδρούπολη.
0: Τότε ποιες ανάγκες οδηγούν στο να χτιστούν νέα σχολεία και να ανοίξουν νέες σχολικές
1: μονάδες? Υπάρχουν και ανάγκες ότι έχουν κάποια σχολεία που είναι στο κέντρο της πόλης, είναι παλιά, έχουν προβλήματα, δεν έχουν αυλές.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και αυτά. Ναι. Αλλά το πρόβλημα το επισήμανα και με τους ανθρώπους που είχαν έρθει από τον ΟΑΣΑ την προηγούμενη εβδομάδα, ότι θα πρέπει να δουν λίγο τα στοιχεία τους καλύτερα, γιατί το πρόβλημα τα παιδιά και την υποδιοντικότητα θα σκάσει τα επόμενα χρόνια. Δεν πρέπει να δουν τώρα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, για να δουν τι θα γίνει σε 5-10 χρόνια. Καλά, μην φτάσουμε να έχουμε άδεια γυμνάσια και λύκεια.
0: Αυτό που προβλέπετε ήδη να γίνει για το Βόρειο Εύρο, γιατί έτσι μας λένε οι επιστήμονες και από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, για κάποια σχολεία στα χωριά του Βόρειου Εύρου, ότι αναμένεται να κλείσουν εντελώς κάποια στιγμή. Μες στην επόμενη δεκαετία.
1: Εκεί εστίασα και σε συζητήσεις με την κυρία Υπουργό, όπως και με τον προηγούμενο Υπουργό, τον κύριο Πυρακάκη, ότι θα πρέπει να αντιμετωπιζόμαστε πλέον όπως τα νησιά. Δηλαδή, δύο παιδάκια σε ένα σχολείο. Στα δίκαια θα πρέπει να λειτουργεί η μονάδα και να μην κλείνει. Τότε κλείνει, δεν ξανανοίγει.
0: Ακριβώς. Γιατί αύριο μεθαύριο θα έχουμε κίνητρα να έρθουν και άλλοι. Αυτό δεν θέλουμε. Να προσελκύσουμε και άλλες οικογένειες. Αν πρέπει στο σχολείο, που θα πάνε μετά.
1: Θα πρέπει να δοθούν κίνητρα, αλλά πρώτα πρέπει να ρωτάνε την τοπική κοινωνία.
0: Σωστά.
1: Και να μην βγάζουν κίνητρα όπως τα 10 χιλιάρικα που απέτυχε.
0: Καλά. Ναι.
1: Εντάξει, μην επεκταθούμε σε αυτά. Πάμε
0: Με την κυρία Ζαχαράκη, λοιπόν, για να το κλείσουμε αυτό, για το μουσικό σχολείο της Ορεστιάδας, ας πούμε, για το μουσικό γυμνάσιο και λύκειο, υπήρξε κάποια εξέλιξη?
1: Αυτό που ανέφερε έτσι επιγραμματικά είναι ότι τις επόμενες μέρες, μέχρι τέλος του μήνα, να βγει το ΦΕΚ και μετά πάμε στο να βρούμε μαθητές.
0: Λειτουργεί στο 27, να θυμίσουμε, έτσι δεν είναι? Για το 27 είναι ο στόχος.
1: Για το 27 είναι ο στόχος. Στο να είναι τα κτηριακά έτοιμα και να υπάρχουν και οι μαθητές.
0: Έχει άλλη μια παράταση χρόνου, ένα χρόνο. Γιατί για το 26 υπολογίζαμε και τη σχολή της κτηνιατρικής και για το μουσικό γυμνάσιο Λύκειο. Όλα πήγανε το 27, αρκεί να εκδοθεί η απόφαση να ιδρυθούν ως τμήματα, ως σχολεία, ως σχολές, ως μονάδες. Γιατί δεν υπάρχει ακόμα ίδρυση. Εκεί έχουμε μείνει.
1: Ανακοίνωσε και άλλα πράγματα που τα έχει ξαναπεί. Η δημιουργία σχολικών κήπων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά.
0: Και στον υπόλοιπο Εύρο, όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη.
1: Παντού. Παντού. Ναι, αυτό είναι ειδικό.
0: Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας.
1: Διαδραστικούς πίνακες θα εξοπλίσει και άλλα σχολεία, γιατί επισκεπτόμενος σε πολλά σχολεία βλέπω ότι υπάρχουν ελλείψεις στους διαδραστικούς. Μία τάξη έχει, μία δεν έχει. Υπάρχουν τέτοιες ελλείψεις. Σαμοθράκη, ας πούμε, πήγαμε το δημοτικό σχολείο, δεν έχει καθόλου διαδραστικούς. Mm-hmm.
0: Και τα κενά στα σχολεία που θα κάνει ερμάρια. Και όλα αυτά που είναι πολύ πιο σημαντικά. Εντάξει, με τις υποδομές, αν βλέπουμε και τον κύριο Γεωργιάδη, εγκαινιάζει συνεχώς χώρους και ανακαινίζει κτίρια. Αλλά με το έμψυχο δυναμικό τι γίνεται.
1: Με το έμψυχο αναφέρθηκε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλη βελτίωση. Εγώ και στη συνάντηση που είχαμε στο νομαρχείο ζήτησα για μια δεύτερη φορά αν μπορεί να γίνει ένα παράρτημα τη πρωτοβάθμιση και δευτεροβάθμιση εκπαίδευση στην Οριστιάδα, γιατί ο νομός είναι πολύ μεγάλος, με τα 180 χιλιόμετρα που έχουμε από τα δίκαια.
0: Αυτόνομη διεύθυνση χρειάζεται πρωτοβάθμια και αυτόνομη διεύθυνση δευτεροβάθμια. Το διεκδικούν οι εκπαιδευτικοί χρόνια τώρα, γιατί υπήρχε και το καταργήσανε και υπάρχει στην Αλεξανδρούπολη και δημιουργεί το πρόβλημα με τις αποσπάσεις και τις μεταθέσεις.
1: Μας το απέκλεισε για δεύτερη φορά, καθώς δεν μπορούν να αυξηθούν οι μονάδες. Είναι βασικό όμως αυτό. Να σκεφτείτε ότι 180 χιλιόμετρα μέχρι την Αλεξανδρούπολη από τα δίκαια, η διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο διευθυντής πρωτοβάθμιας για να ανεβεί εδώ πέρα πάνω, πιο εύκολα πάει και διασχίζει τη Ροδόπη, την Ξάνθη και
0: ακριβώς,
1: την Καβάλα.
0: Ακριβώς,
1: αυτό τη εξηγήσαμε τη Υπουργού.
0: Γι' αυτό, αν ήταν αυτόνομη περιφερειακή ενότητα Βορείου Εύρου, αυτά θα λυνόντουσαν άμεσα, αυτόματα. Θα γινόταν κατευθείαν διευθύνσεις. Είναι... άλλο θέμα. Και, πάμε
1: να πω μόνο κάτι.
0: Περιφερειακό σύμβουλο το αναφέρω.
1: Το άλλο που ζήτησα είναι να γίνει κάτι με τις δηλώσεις των δασκάλων και των καθηγητών,
0: ναι,
1: κατά τη δήλωση, ναι, της τοποθέτησης. Δηλώνουν είτε Σαμοθράκη είτε Εύρο.
0: Ναι.
1: Δηλώνουν σε πρώτη φάση Ορεστιάδα ή Κυπρίνο ή Βίσα ή, ναι, Δίκαια. Και μετά από λίγο καιρό κάνουμε μια βελτίωση θέσης.
0: Πάνε
1: Αλεξανδρούπολη.
0: Το ίδιο λέμε. Αν υπήρχε διεύθυνση δευτεροβάθμιας ή πρωτοβάθμιας
1: δεν
0: στο Βόρειο Εύρο, δεν θα
1: γινόταν
0: αυτό.
1: Είναι δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια τη διεύθυνση, αλλά μπορεί να διαχωρίσει το νομό στα τρία. Δηλαδή Αλεξανδρούπολη μόνη της, Σαμοθράκη μόνη της και ο Βόρειος Εύρος μόνος, ώστε να μην υπάρχει αυτή.
0: Ως από διευθύνσεις, ως τι, δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Ως τομέας που επιλέγουν οι καθηγητές στην τοποθέτησή τους.
0: Το σκέφτεται αυτό να γίνει.
1: Αυτό μου είπε ότι το σημείωσε, θα το
0: επισημάνει.
1: Γιατί, εγώ θα το πω ότι το δικό μου παράδειγμα, ο γιος μου ήταν πρώτη δημοτικό, άλλαξε δύο δασκάλες μόλις πήγε στο σχολείο μέχρι τον Νοέμβρη και η μία που έμεινε έγκυος και καλά έκανε, η δασκάλα μας, τρεις. Άρα, φανταστείτε ένα παιδί πάει πρώτη δημοτικού να έχει τόσες πολλές αλλαγές και να μην μπορεί να δεθεί με τη δασκάλα.
0: Να προσαρμόζεται κάθε φορά με νέο πρόσωπο. Λογικό να υπάρχει δυσκολία. Πάμε στα της περιφέρειας. Αυτά με την κυρία Ζαχαράκη στην πρόσφατη επίσκεψή της. Αποδράσεις τώρα.
1: Να πω κάτι ακόμη που είναι και σημαντικό. Ότι τη ζήτησα αν μπορεί, γιατί κάναμε και μια επίσκεψη στο ΚΕΔΑΣΥ, στα κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης που είναι στην Αλεξανδρούπολη, αν μπορεί, γιατί είναι αναγκαίο να γίνει και ένα παράρτημα ή ένα δεύτερο ΚΕΔΑΣΥ στην Οριστιάδα.
0: Αυτό μας τι είναι, σημαίνουν τα αρχικά αυτά, για όσους δεν καταλαβαίνουν.
1: Είναι κέντρα εκπαιδευτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης. Αν κάποιο παιδάκι έχει κάποιο θεματάκι, θα πρέπει οι γονείς να πάνε όχι μόνο μία φορά, αρκετές φορές στην Αλεξανδρούπολη. Είναι μεγάλη απόσταση. Συνήθως τα παιδιά έχουν και ένα θεματάκι, δεν μπορούν να μετακινούνται συνέχεια για να τα δουν εκεί.
0: Προβλέπεται ένα αναπεριφερειακή ενότητα. Αυτό είναι πάλι ένα πρόβλημα, ξαναρχόμαστε στο ίδιο θέμα. Γιατί πάλι αυτό είναι μέσα στα επιχειρήματα της διεκδίκησης.
1: Και
0: ότι
1: αυτό
0: θα γινόταν, όμως, θα λυνόταν αυτόματα
1: και αυτό. Και αυτό όμως το σημείωσε.
0: Ότι μπορεί να γίνει παράρτημα, τι.
1: Να γίνει κάποιο υπηρεσία. Παράρτημα ή να γίνει κάποια υπηρεσία.
0: Μάλιστα. Μακάρι να μπορεί να προβλεφθεί και να γίνει. Δύο την άλλη λοιπόν έχουμε ως ειδήσεις και περιμένουμε να τις υλοποιήσει τώρα, αν τα σημείωσε και θέλει να τα κάνει πράξη, γιατί κατάλαβε το πρόβλημα.
1: Και το άλλο είναι ότι ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για το πρόγραμμα της περιφέρειας, το πρόγραμμα αμέσως που κάνουμε με τους απεινιδωτές, με τις πρώτες βοήθειες, την ΚΑΡΠΑ. Γι' αυτό εξάλλου έχει προγραμματίσει ήδη να δώσει 6.500 απεινιδωτές στα σχολεία. Κάπου έχει κολλήσει από ό,τι μου είπε ο διαγωνισμός, αλλά νομίζω από την νέα σχολική χρονιά θα είναι σε θέση το Υπουργείο να τους χορηγήσει, γιατί αυτό επισήμανε τι να τους κάνουμε τους απεινιδωτές, αυτό που είχαμε πει και εμείς την πρώτη στιγμή, τι να τους κάνουμε τους απεινιδωτές, αν δεν έχουμε χρήστες των απεινιδωτών.
0: Ναι.
1: Επειδή επισκεφθήκαμε πάρα πολλά σχολεία, έχουμε εκπαιδεύσει 4.500 μαθητές σε όλη την περιφέρεια, από το Ορμένιο μέχρι τον Ευρωκόπη και από τη Σαμοθράκη μέχρι τη Θάσο. Είναι 4.500 μαθητές που έχουν εκπαιδευτεί πρώτης ηλικίου.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που κάνατε. Με το πρόγραμμα αμέσως είναι εξαιρετική αυτή η δουλειά που έγινε.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα και πολύ σημαντικό. Και η ουσία είναι ότι πραγματικά εκπαιδεύονται τα παιδιά από το ΕΚΑΒ. Και θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως τους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, στο πρόσωπο του κ. Αλμπάντη που είναι για τη Θράκη και του κ. Δοξάκη που είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης στην Καβάλα και στη Δράμα. Γιατί πραγματικά τα παιδιά προσέφεραν τα μέγιστα. Πήγαμε παντού, μέχρι στη Σαμοθράκη, στη Βίσα, στα Δίκαια, στους Μεταξάδες. Δεν αφήσαμε κανένα σχολείο. Εκπαιδεύτηκαν τα παιδιά και πήραν και την πιστοποίησή τους που θα τους ακολουθεί σαν βιογραφικό.
0: Έχουν πάρει και ένα πιστοποιητικό ότι ξέρουν έναν καρπά.
1: Έχουν πάρει το πιστοποιητικό το οποίο είναι εγκεκριμένο από το ΕΚΑΒ.
0: Τι ηλικίες παιδιών εκπαιδεύτηκαν?
1: Είναι η πρώτη ηλικίου.
0: Πρώτη ηλικίου όλα.
1: Είναι η πρώτη ηλικίου. Έγινε σε αγώνες πραγματικά να εκπαιδευτούν όλα τα παιδιά και να είμαστε σε θέση.
0: Είναι ένα εφόδιο όπως... ζωής που θα τους χρησιμεύσει αχρίαστο να είναι, ποτέ να μην χρειαστεί, αλλά και μόνο που το ξέρουν και
1: ξέρετε,
0: το έχουν μάθει,
1: Πατούνα,
0: είναι πολύ σημαντικό.
1: Καταλάβουμε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, ακόμη και τα σχολεία που είχαν απεινιδωτές, έλειπε η μπαταρία από μέσα, ήταν δίπλα. Δεν ήταν πλήρης μέσα.
0: Στην ουσία δεν ήταν λειτουργική η απεινιδωτές.
1: Δεν λειτουργική. Τώρα βάλανε και με τη βοήθεια των εκπαιδευτών, βάλανε και κάποιους υπεύθυνους μαθητές και κάποιους καθηγητές, εκπαιδευτήκανε και καθηγητές. Με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα τώρα εκπαίδευση και πρώτη επέμβαση. Και το σημαντικό είναι αυτό που είπε ο κ. Ναλμπάντης, το έχει τονίσει σε όλα τα σχολεία. Τι να το κάνουμε, να έρθουμε μετά από 10-15 λεπτά, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί δεν για να πάει στου Μεταξάδες ή για να πάει στα δίκαια του ΕΚΑΒ. Αν κάποιο έχει πάθει ανακοπή, είναι μετά νεκρό ο εγκέφαλό του. Άρα θα πρέπει κάποιο, έστω και ένα μαθητή, να του δώσει τι πρώτε βοήθειε να κάνει κάρπα. Για να κρατήσει ζωντανό τον εγκέφαλο μέχρι να έρθει το ΕΚΑΒ. Ναι. Μετά όλα είναι εύκολα.
0: Ίσως είναι και το σπουδαιότερο πρόγραμμα που τρέξατε όλη αυτή τη χρονιά, από τις σπουδαιότερες δράσεις αυτή. Όχι, ίσως σίγουρα είναι. Γιατί κάνατε πάρα πολλά και για την οδική ασφάλεια είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εννοείται. Ναι, μιλάμε για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα παιδάκια που δεν γνωρίζουν πώς να κινούνται με τα ποδήλατα, κάνανε προσομοίωση σε πραγματικό περιβάλλον, πώς θα πρέπει να λειτουργούν με τα ποδήλατα.
1: Στην οδική ασφάλεια, αν μου επιτρέπετε. Το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά που ο Περιφερειάρχης, ο Χρυσόδουλος Τοψίδης, το ανακήρυξε ως έτος οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας της περιφέρειας. Εκεί πάνω ξεκινήσαμε την εκπαίδευση μαζί με τις διευθύνσεις μεταφορών και με το διευθυντή της διεύθυνσης μεταφορών, τον κύριο Δελίδη τον Παντελή, και τους κατατόπου εδώ στον Εύρο, πούμε, έχουμε τον κύριο Χαμαλίδη και την κυρία Κερτσίδου, που οι άνθρωποι όντως βοηθούν και τρέχουν το πρόγραμμα. Εκπαιδεύσαμε το πρώτο χρόνο 7.000 μαθητές. Και με διάφορα Ινστιτούτα που είχαμε χρησιμοποιήσει σε εξωτερικούς συνεργάτες.
0: Με δημοτικού σχολείου, παιδιά, έτσι.
1: Σε όλες τις βαθμίδες.
0: Σε όλες τις βαθμίδες. Το
1: απεκτείνω σε όλες τις βαθμίδες.
0: Για το 24 λέμε, για την πρώτη χρονιά.
1: Για την πρώτη χρονιά 7.000. Ναι, τη δεύτερη χρονιά του 25 φτάσαμε στους 20.000 μαθητές. Και φέτος είμαστε με το στόχο στους 25.000 μαθητές. Ολοκληρώθηκε πρόσφατα στην Κομωτίνη τα τελευταία εκπαιδεύσεις. Γίνανε στη Σαμοθράκη πριν 10 μέρες. Έχουμε προμηθευτεί πλατφόρμες πρόσκλησης. Έχουμε προμηθευτεί γυαλιά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, γυαλιά που προσομοιάζουν με την μέθη, με την κούραση, με τη χρήση ουσιών. Έχουμε προμηθευτεί με τάπητες, οι οποίοι είναι κέντρα κυκλοφορικής αγωγής. Βλέπετε ότι μας λείπει ένα πάρκο κυκλοφορικής αγωγής και στην πόλη μας και στο Δημότιο και στο Σουφλί, έχει μόνο η Αλεξανδρούπολη. Πάμε με αυτούς τους τάπητες. Τους απλώνουν μέσα στο σχολείο, τα παιδιά οδηγούν ποδήλατο, περπατάνε με τα πόδια πάνω στους τάπητες, είναι αρκετά μεγάλοι, είναι φορητοί. Δηλαδή έχουμε εξοπλιστεί και με τη βοήθεια του ΕΚΑΒ, του Ερυθρού Σταυρού.
0: Τώρα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
1: Ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιούνται συνέχεια. Πήγαν στη Σαμοθράκη πριν 10 μέρες.
0: Το πρόγραμμα. Θυμάμαι με τη Σαμοθράκη, έγινε και εκεί βέβαια.
1: Και μας βοηθάει και το ΕΚΑΒ και οι σχολές οδηγών και ο Ερυθρός Σταυρός. Μην ξεχάσω και η πυροσβεστική. Δηλαδή, οι προσημειώσεις γίνονται πραγματικά. Μπαίνουν τα παιδάκια στο λεωφορείο, ανάβουν καπνογόνο και ευχαριστούμε και το ΚΤΕΛ και τις σχολές οδηγών που μας διαθέτουν τα λεωφορεία. Μπαίνει καπνογόνο. Κάνουν εκένωση τα παιδιά. Κάποια παιδιά κάνουν όπως λιποθυμούν. Τα παίρνει το ΕΚΑΒ. Σβήνει η πυροσβεστική παράλληλη τη φωτιά. Κανονική άσκηση. Και τα παιδιά του Δημοτικού νομίζω ότι το απολαμβάνουν περισσότερο και τους γίνεται και βίωμα να ξέρω πώς να αντιδράσουν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.
0: Στην πράξη, όχι θεωρία. Τα βλέπουν έτσι και πώς θα συνέβαινε, αν πραγματικά χτύπα ξύλο συνέβαινε κάτι τέτοιο.
1: Και να ανακοινώσουμε και ένα διαγωνισμό που θα.
0: Βέβαια, ναι, σήμερα πριν από λίγα λεπτά λάβαμε και την ανακοίνωση αυτή στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Για το πείτε το εσείς.
1: Ξεκινάει ένας διαγωνισμός. Κάτι παρόμοιο είχαμε κάνει και την περσινή χρονιά με κάποια ποδήλατα που είχαμε δώσει δώρο με κάτι βιντεά. Και φέτος είναι ένας διαγωνισμός που θα αφορά φωτογραφίες και ζωγραφικές για μαθητές δημοτικών σχολείων. Ξεκινάει από σήμερα. ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου mm-hmm. για να πάμε αμέσως μετά στην εβδομάδα ευρωπαϊκής κινητικότητας που είναι 16 με 22 του μήνα και 22 του μήνα θα γίνει η τελετή
0: Σεπτέμβριο μιλάμε τώρα
1: το βραβείο, ναι, mm-hmm. άρα καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού θα τρέχει ο διαγωνισμός για τα δημοτικά παράλληλα και για τα γυμνάσια λύκεια που θα είναι να παρουσιάσουν κάποιες καινοτομίες, κάποια πρότυπα, κάποιες προτάσεις που λειτουργούν στην τοπική, στην τοπική κοινότητα εδώ, τοπικής κινητικότητας.
0: Mm-hmm. Θα τα αναρτήσουμε και στο ραδιοβροστηριατζιά.
1: Ναι, θα τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, θα αξιολογείται καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για να μην χάσουμε χρόνο και τα έπαθλα θα είναι νέα βραβεία που θα απονεμηθούν για να αγοράσουν κάποια βάουτσερ τα σχολεία, κάποιο τεχνολογικό ή αθλητικό εξοπλισμό. Θα είναι η χρηματικά βραβεία στο τέλος του Σεπτέμβριου.
0: Αναρωτιέμαι πώς προέκυψαν όλα αυτά ως πρωτοβουλία, ως σκέψεις, κύριε Κατσογρυδάκη. Είναι της Περιφερειακής Αρχής της υπάρχουσας, της ΝΥΝ, ή είναι από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή κάποια που είχαν μείνει σε κρεμότητα? Πώς έγιναν όλα αυτά?
1: Δυστυχώς, από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή δεν βρήκαμε κάτι.
0: Δεν ήταν προγράμματα δηλαδή που ήταν δεν υπήρχε, να υλοποιηθούν.
1: Δεν υπήρχε τίποτα. Να φανταστείτε ότι όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, κάνουμε μέχρι και βοηθάμε τους μαθητές να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Mm-hmm. Μάλλον θα γίνει 1 Ιουλίου φέτος, πέρσι έγινε στις 3. Παίρνουμε τους ειδικούς της περιφέρειας από κάθε περιφερική ενότητα, τον κύριο Μεταξά από τον Εύρο, την κυρία Παπαδάκη από τη Ροδόπη και ούτε καθεξής. Κάνουμε ένα webinar, ένα σεμινάριο διαδικτυακό, πώς να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους. Φέρουμε τους ειδικούς από τις συμπλήρωσεις μηχανογραφικού μέχρι και τις επιλογές που έχουν μετά το λύκειο. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και αυτό. Mm-hmm. Είναι και ανέξοδο για μας, καθώς χρησιμοποιούμε τους υπαλλήλους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά οι μαθητές βλέπω ότι συμμετέχουν πάρα πολύ. Πέρυσι είχαμε 400-500 μαθητές να συμμετέχουν, αν και ήταν καλοκαίρι και καλές μέρες για να πάνε στη θάλασσα. Συμμετέχουν οι μαθητές γιατί έχουν όντως πολλές ερωτήσεις.
0: Μπράβο. Ωραία. Προετοιμάζεστε για τη νέα σχολική χρονιά, λοιπόν, γιατί φέτος έκλεισε ένα πετυχημένο πρόγραμμα, θα λέγαμε. Έτσι, να το αποτιμάτε πια.
1: Πετυχημένο είναι πολλές οι δράσεις. Ξεχάσαμε να πούμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο Νέων.
0: Αυτό θέλει ειδική ενότητα.
1: Θέλει ειδική
0: ενότητα. Τώρα ξεκίνησε τη λειτουργία του. Τώρα ξεκίνησε. Πώς θα λειτουργήσει πια.
1: Σκεφτόμαστε 17 έκτου να κάνουμε ακόμη μια συνεδρίαση μεταξύ των μαθητών για τις επιτροπές.
0: Την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη να την κάνουν με τηλεδιάσκεψη θα γίνει, να συμμετέχουν τα παιδιά για να δουν τα θέματα που θέλουν να μας προτείνουν. Πάει και αυτό πολύ καλά και έχει καλή αποδοχή από τους μαθητές.
0: Είναι το δεύτερο σε όλη την Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Είναι το δεύτερο, μας πρόλαβε η Πελοπόννησος.
0: Ναι. Είναι καινοτόμα πάντως δράση και αυτή. Είναι κάτι συνηθισμένο.
1: Είναι καινοτόμα. Θέλουμε να ακούσουμε τους μαθητές. Τους βάζουμε μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θέλουμε να υλοποιήσουμε τη δράση που θα μας προτείνουν. Ελπίζουμε να είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας και να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε για να νιώσουν και τα παιδιά ότι πραγματικά τους ακούμε, γιατί αυτή είναι το μέλλον του τόπου μας.
0: Τα περιγράφουμε όλα τα όμορφα. Τι δεν πήγε καλά, κάτι που θα έπρεπε να πάει αλλιώς, να διορθώσουμε, κάτι που έγινε λάθος? Υπάρχει κάτι μέσα σε όλη αυτή τη χρονιά που το κάνετε τώρα έτσι, έναν απολογισμό και λέτε ότι.
1: Κοιτάξτε,
0: μια αυτοκριτική.
1: Μικρά λαθάκια, όταν θα κάνεις ένα πρόγραμμα που είναι το αμέσως και είναι τόσο μεγάλο, έχει τόσο μεγάλη ένταση. Όλο θα βρεις κάποια λαθάκια τα οποία την επόμενη χρονιά, γιατί ο σκοπός μας είναι τα προγράμματα αυτά, έχουμε μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη, να τα κάνουμε θεσμούς. Δηλαδή να υπάρχουν συνέχεια, να εκπαιδεύουμε 4.500-5.000 μαθητές κάθε χρόνο στο αμέσως. Ναι. Να εκπαιδεύουμε 25.000 μαθητές κάθε χρόνο και αν μπορούμε και περισσότερο, στην οδική ασφάλεια. Mm-hmm. Να έχουμε το Περιφερειακό Συμβούλιο, γι' αυτό και υπογράψαμε πενταετή μνημόνιο συνεργασίας με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Mm-hmm. Και να την ευχαριστούμε και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την κυρία Κοσμίδου. Mm-hmm. Η οποία μας συμπαραστέκεται, μας βοηθάει, μας έχει καταλάβει τι θέλουμε να κάνουμε και μας στηρίζει. Είναι το δεύτερο μνημόνιο συνεργασίας που έχουμε υπογράψει στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, γιατί θέλει ένα στήσιμο για να μπει σε όλα τα σχολεία. Στο πρόγραμμα αμέσως θα μπορούσα να πω ότι τα εσπερινά λύκεια, στα εσπερινά μάλλον λύκεια δεν καταφέραμε να έχουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή. Στη Σαμοθράκη είχαν πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, ίσως επειδή καταλάβανε ότι δεν υπάρχουν άλλοι εκπαιδευμένοι εκεί πέρα. Είχαμε 40-45 άτομα στο εσπερινό της Σαμοθράκης. Mm-hmm. Στα υπόλοιπα ίσως επειδή ήταν αργά και είναι πεντάωρο η εκπαίδευση.
0: Είναι και άλλες υποχρεώσεις των ενηλίκων που πάνε σε αυτά τα σχολεία και είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα.
1: Εκείνο θέλω να το δω, θέλω να το ξαναδώ. Ωραία. Εκείνο το θέμα.
0: Να το ξανασχεδιάσετε κάπως. Λοιπόν, να σας

0: Κάνουμε ένα κάτι πιλωτικό, 19 έκτου, η Σύμβουλη Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και οι δάσκαλοι της πληροφορικής και της ειδικής αγωγής θα εκπαιδευτούν πιλωτικά. 22 έκτου θα κάνουμε ένα βιωματικό εργαστήριο στη Δράμα, θα γίνει αυτό σε πρώτη
1: δεν
0: φάση.
1: Δεν τελείωσε τίποτα ακόμα. Δηλαδή.
0: Μαζί με το Πανεπιστήμιο θέλουμε να εκπαιδεύσουμε δασκάλους και καθηγητές, ώστε να εκπαιδεύσουν αυτή με τη σειρά τους τα παιδιά στη ρομποτική, γιατί υπάρχει ο εξοπλισμός. Είναι μέσα στα ντουλάπια. Το ξέρουν καλύτερα οι εκπαιδευτικοί. Και το άλλο, τη μεγάλη δράση που θέλω να κάνω και έχουμε μιλήσει και με τον Περιφερειάρχη και το συντονίζουμε τώρα για Σεπτέμβρη, μόλις ήμουν στα σχολεία, είναι το θέμα των ναρκωτικών.
1: Υπάρχει ένα... και σε κοινωνικές δράσεις.
0: Υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία. Μπράβο. Με θέμα των ναρκωτικών.
1: Μπράβο. Και άλλα μηνύματα μπορείτε να περάσετε, επενδύοντας τα παιδιά, επενδύεται στο μέλλον. Και επειδή έχουμε κάποια κακά προηγούμενα τώρα στην Αλεξανδρούπολη, βλέποντας κάποια περιστατικά το τελευταίο διάστημα μαθητές γυμνασίου, αν επενδύσετε και σε αυτό το τομέα, θα είναι προς όφελος της κοινωνίας στο σύνολο.
0: Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε στους μαθητές. Τα γενικά τελείωσαν, τα ΕΠΑΛ τις επόμενες ημέρες. Καλό καλοκαίρι, με προσοχή να επιστρέψουμε όλοι πιο δυνατοί, ανανεωμένοι, με περισσότερη όρεξη για δουλειά και για μάθηση.
1: Σας παρακολουθούμε. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και σε εσάς.
2: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
8: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25 52 0 2

0: 25-25 και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ ΕΒΡΟΥ. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων ΕΒΡΟΥ. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
3: Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη, είναι 8 λεπτά μετά τις 12. Περάσαμε αρκετά μετά τις 12. Συνήθως στις 12 ακριβώς βγαίναμε, αλλά σήμερα λίγο καθυστερήσαμε. Δεν έχει σημασία, θα δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο που απαιτείται για να μας τα εξηγήσει όλα και σήμερα ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου, που είναι κοντά μας. Και σήμερα είναι εδώ μαζί μας ο Κώστας Ζαλοφλής, ο λογιστής. Καλημέρα, κύριε Ζαλοφλή.
4: Καλημέρα, κύριε Παντούνα. Καλημέρα και στους ακροατές.
3: Είναι η σταθερή μας στήλη, η σταθερή μας ενότητα, συνεργασία με το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου. Κάθε Τρίτη τέτοια ώρα μαθαίνουμε ό,τι μας αφορά. Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε για τα φοροτεχνικά μας θέματα, για υποχρεώσεις, για δικαιώματα, για ό,τι πρέπει να ξέρουμε. Και θα μας τα πει τώρα ο κύριος Ζαλοφλής όλα τα τρέχοντα. Από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Ζαλοφλή?
4: Εντάξει, να πούμε λίγο ένα σχόλιο, όχι σχόλιο. Σε επικοινωνία που είχαμε και με την ΔΟΗ της Ορεστιάδας. Ναι. Εντάξει, οι φορολογικές δηλώσεις προχωράνε κανονικά. Είμαστε τελική ευθεία. Ένας μήνας έμεινε ακόμα. Απλά υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες για τις δηλώσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί αυτόματα. Όπου μπορεί ο φορολογούμενος να είχε μια επιστροφή φόρου και να μην είχε δηλωμένο το IBAN. Οπότε, καλό είναι όσοι δεν έχουν πάρει τα χρήματά τους να.
3: Να σε χρωστάει αφορά και να μην μπορείς να πάρεις τα λεφτά σου, δεν είναι. Είναι κρίμα και άδικο δηλαδή. Συμπληρώστε τα IBAN σας σωστά, πάτε στους λογιστές για να τα κάνουν όπως πρέπει λογικά.
4: Γενικά, θα πρέπει σε αυτή τη νέα μεταβατική ψηφιακή περίοδο να συμπληρώσουμε τα στοιχεία καλώς ή κακώς που πρέπει στην ΑΔΕ. Τα τηλέφωνά μας στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας για να μπορούμε πιο εύκολα να.
3: Να μας βρίσκουν πιο εύκολα. Όταν χρωστάμε κυρίως.
4: Και αυτό, αλλά και
3: μας χρωστάνε, δεν ξέρω αν βιάζονται τόσο πολύ να μας τα δώσουν. Αλλά είναι χρήσιμο αυτό να το ξέρουμε, αφού επικοινωνήσατε και με τη ΔΟΗ Ορεστιάδας, υπάρχει εκκρεμότητα. Να το κάνουμε τώρα.
4: Ναι, καλό. Ωραία. Να έρθουν σε επικοινωνία με τους λογιστές.
3: Ωραία.
4: Από εκεί και πέρα, έχουμε από 2 Ιουνίου την ένταξη νέων επιχειρήσεων στην ψηφιακή κάρτα. Πιλωτικά σε πρώτη φάση. Ναι. Από 2 Ιουνίου μέχρι 11 Οκτωβρίου.
3: Ποιοι επαγγελματικοί κλάδοι τώρα εντάχθηκαν?
4: Εντάσσονται κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Εντάσσονται διοικητικές και άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες, όπως μπορεί να είναι καθαρίστριες για παράδειγμα. Ανάλογα τώρα και τις συμβάσεις που έχουν. κλάδι ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, όπου μπορεί να είναι μικροβιολογικά κέντρα, μπορεί να είναι κέντρα αισθητικής, ιατρικά εργαστήρια, αλλά και κομμωτήρια και,
3: και αυτά πλέον.
4: Και τα λοιπά, ναι.
3: Αλλά είπαμε ότι είναι ακόμα η μεταβατική περίοδος τώρα, δεν είναι υποχρεωτικό.
4: Δεν είναι υποχρεωτικό.
3: Ωραία, ακόμα.
4: Τέλος Ιουνίου θα ενταχθούν και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και η διαφήμιση.
3: Μάλιστα.
4: Μέχρι και το Νοέμβριο. Απλά πρέπει οι επαγγελματίες, πρέπει σιγά σιγά λίγο να το.
3: Πρέπει να εγκληματιστούν σε αυτό το περιβάλλον πια και να εξοικειωθούμε με την ψηφιακή κάρτα όλοι. Σιγά σιγά όλοι οι κλάδοι θα ενταχθούν, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς. Και μην το παίρνουμε αψήφιστα. Χρειάζεται μια προετοιμασία, χρειάζεται μια συνεργασία με το λογιστή μας, να μπορέσετε να οργανώσετε και τα προγράμματα που θα χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι σας, να διαμορφώσετε τα προγράμματα εργασίας και χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να τα δείτε.
3: Τι χρησιμότητα έχει η ψηφιακή κάρτα για να καταλάβουν και οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούνε?
4: Κοιτάξτε, τώρα το βασικό είναι να αποτυπώνονται και μισθολογικά
3: οι πραγματικές ώρες εργασίας.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή προς όφελος του εργαζομένου στην ουσία, γι' αυτό γίνεται, λένε.
4: Ναι.
3: Για να καταγράφονται σωστά οι ώρες εργασίας ψηφιακά και να μην μπορεί κανείς να αδικήσει κανέναν για τον χρόνο που εργάζεται.
4: Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ακριβώς είναι μια μεταβατική περίοδος, θέλει μια προσοχή. Δηλαδή, μπορεί όλη αυτή η προσπάθεια να γυρίσει μπούμεραν και στους εργαζόμενους και στους επαγγελματίες.
3: Πώς, γιατί?
4: Που αργότερα, που δεν έχουν προσέξει, μπορεί να έχουν χτυπήματα μονά ή να έχουν ξεχαστεί χτυπήματα κτλ. Να χρεωθούν υπερορίες, υπερεργασίες.
3: Μάλιστα. Θέλει προσοχή.
4: Μπορεί και 10 χρόνια μετά να σου βρουν διαφορές και τα οποία να μην μπορείς μετά να ανταπεξέλθεις.
3: Υπεύθυνος είναι ο κάθε εργαζόμενος να χτυπάει την ψηφιακή του κάρτα, εισερχόμενος και φεύγοντας από τη δουλειά.
4: Φυσικά, αλλά και ο επαγγελματίας έχει την υποχρέωσή του να ελέγχει αυτά τα χτυπήματα,
3: ναι, καλά, ναι.
4: Και σε συνεργασία και με τους λογιστές να μπορούν να αποτυπώνουν αυτό που είπαμε σωστά. Ωραία. Και την εργασία και μισθολογικά.
3: Ωραία.
4: Από εκεί και πέρα,
3: ναι.
4: Έχουμε και το, επειδή έχει ξεκινήσει ήδη η συγκομιδή αγροτικών προϊόντων, να κάνουμε μισό λεπτό ακόμα μια αναφορά για το ψηφιακό δελτίο αποστολής.
3: Καλά, ναι, το επαναφέρουμε κάθε φορά στη συζήτηση.
4: Πρέπει, γιατί έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, ειδικά στην περιοχή μας, στα Σκόρδα κτλ.
3: Ναι.
4: Πρέπει να το αναφέρουμε ότι δεν μπορεί να φύγει αγροτικό προϊόν από το χωράφι χωρίς να έχει εκδοθεί ένα ψηφιακό
3: δελτίο αποστολής υποχρεωτικό.
4: Ακριβώς.
3: Έχει συνέπειες αυτό, έχει κυρώσεις, έχει πρόστιμα?
4: Έχει μεγάλα πρόστιμα, μέχρι και 5.000 ευρώ. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλονται ούτε οι αγρότες ούτε οι επαγγελματίες. Θα πρέπει όμως σε επικοινωνία με τους τεχνικούς τους, με τους λογιστές, σε συνεργασία και με τους εμπόρους, γιατί εδώ πέρα υπάρχει αυτή η διευκόλυνση, το έχουν αναφέρει συνάδελφοι και τις προηγούμενες μέρες. Μπορεί να εξυπηρετήσει και ο έμπορος με την έκδοση του δελτίου αποστολής, όπως έχουμε τις αυτοτιμολογήσεις. Πρέπει όμως να υπάρχει μια συνεννόηση από πριν και με τους λογιστές που θα καθοδηγήσουν, αλλά και με τους τεχνικούς που θα προσαρμόσουν τα προγράμματα, οι περισσότεροι που ήδη έχουν, ναι. Είτε αντίστοιχα με τους εμπόρους.
3: Μάλιστα.
4: Επειδή υπάρχει και μια ερώτηση, ξέρω εγώ αρκετά συχνά, ότι δεν χρειάζεται να εκδοθεί κάποιο παραστατικό όταν υπάρχουν μεταφορά αγροτικών προϊόντων από το χωράφι σε ένα άλλο χωράφι ή για παράδειγμα στο αλόνι.
3: Για δική τους χρήση, για δική τους δουλειά,
4: ναι.
3: Δηλαδή οι αγρότες.
4: Όταν αυτές οι αποστάσεις είναι μέσα σε μια περίμετρο 10 χιλιόμετρων.
3: Εντάξει.
4: Εκεί δεν χρειάζεται.
3: Ωραία, πολύ σημαντική πληροφορία. Χρήσιμο αυτό να το ξέρουν, γιατί μπορεί να τους αναστατώνει λίγο αυτό και τους προβληματίζει. Ότι είναι δύσκολη, περίπλοκη διαδικασία.
4: Γενικά δεν θέλει πανικό. Όλα που θα λυθούν σιγά σιγά, δυστυχώς. Είπαμε, αυτή η περίοδος θα
3: προσαρμοστούμε. Είναι περίοδος προσαρμογής.
4: Θα προσαρμοστούμε. Yeah. Πρέπει όμως τα πάντα να γίνονται σε συνεννόηση. Το ποιος έχει την ευθύνη να εκδώσει ένα παραστατικό, το ποιος έχει την ευθύνη να κάνει κάτι. Οφείλουν και εμείς, σαν σύλλογος λογιστών, οφείλουμε να
3: συμβουλεύετε τους πελάτες.
4: Να συμβουλεύουμε και να βάζουμε και τα όρια. Ποιες είναι οι ευθύνες, ποιος ο ρόλος του λογιστή.
3: Α, βέβαια.
4: Και αυτό πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη, ανάλογα τι.
3: Yeah.
4: Και το κόστος που θέλει να καλύψει και χίλια δύο πράγματα. Αλλά πρέπει όλοι μαζί να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Δεν θέλει πανικό, δεν θέλει.
3: Καλή συνεργασία.
4: Να μαλώνουμε. Ναι.
3: Να επικοινωνήσουμε. Ωραία.
4: Ωραία. Από εκεί και πέρα τώρα, κάποια προσεχώς μάλλον, γιατί είναι αυτή την περίοδο σε διαβούλευση ένα νομοσχέδιο του,
3: ναι.
4: Του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αναφέρεται σε μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Έχει σημαντικά άρθρα. Τα οποία είναι 104, εντάξει, το σημαντικότερο αυξήσεις μισθών για αρχιερείς και τα λοιπά, όχι εντάξει, πλάκα.
3: Αυτό που συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες, ναι, τα τελευταία 24 ώρα.
4: Αλλά όχι, έχει και σημαντικά θέματα, τα οποία είναι Για παράδειγμα, η ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί, για κάθε οικογένεια, και έχει ως ισοδηματικά κριτήρια τα 40.000 ευρώ για το ένα παιδί. Okay. Και γι' αυτό είναι σημαντικό που είπαμε και πριν να δηλωθεί το IBAN, γιατί η ενίσχυση αυτή θα μπει αυτόματα στους λογαριασμούς των φορολογουμένων χωρίς να χρειάζεται κάποια αίτηση. Οπότε, άλλος ένας λόγος να δηλώσουμε το IBAN στην ΑΔΕ.
3: Μάλιστα.
4: Από εκεί πέρα περιλαμβάνει και δύο ακόμα τροποποιήσεις υπαρχουσών ενισχύσεων. Ένα είναι αυξάνονται τα ισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου.
3: Ναι.
4: Αλλά προσθέτει και κάποιες κατηγορίες όπου θα έχουμε επιστροφή δύο ενοικίων, όπως σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατρούς, ως κίνητρο φυσικά για να μπορέσουν να καλύψουν θέσεις σε απομακρυσμένες περιοχές κτλ.
3: Μάλιστα. Δεύτερο ενοικίο επιστρεφόμενο.
4: Ακριβώς. Δεν ξέρω κατά πόσο επαρκεί κάτι τέτοιο για να καλύψει το κόστος και την ακρίβεια, αλλά είναι ένα προς μια σωστή κατεύθυνση.
3: Ωραία.
4: Από εκεί πέρα, ένα τελευταίο σημαντικό κομμάτι το οποίο περιλαμβάνει ρυθμίσεις χρεών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, έβγαλε και η ΑΔΕ τα στατιστικά της ότι πάνω από 1,3 εκατομμύρια είναι οι οφειλέτες λήξης πρόθεσης μονοφυλών. Είναι μια σωστή κίνηση, τέλος πάντων, για να μπορέσουν να ρυθμίσουν άνθρωποι και να αναπνεύσουν λίγο οικονομικά. Μειώνει τα όρια για τον εξοδικαστικό μηχανισμό στα 5.000 ευρώ, μέχρι τώρα ήταν στα 10, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν κάποιοι.
3: Για μικρότερο χρέος δηλαδή. Ακριβώς. Μπορούν να ενταχθούν και με μικρότερο χρέος κάποιοι. Πολύ
4: και
3: σημαντικό.
4: Θα εφαρμοστεί η ρύθμιση των 72 δόσεων. Το οποίο θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2023.
3: Μάλιστα.
4: Και εδώ τώρα είναι κάποιες ενστάσεις που έχουν αρκετοί συλλογοί και λογιστών και επαγγελματιών, γιατί δεν επιτρέπει την ένταξη οφειλετών οι οποίοι έχουν χρέη σε μία περίοδο από το 24 μέχρι το 26.
3: Ναι.
4: Σε μια περίοδο που, όπως είπαμε και πριν, η ενεργειακή κρίση, η ακρίβεια και όλα αυτά επηρεάζουν τη ρευστότητα των επαγγελματιών, των φορολογούμενων. Και για να μπορέσει να, αν έχεις οφειλές από το 24 και μετά, θα πρέπει είτε να τις ρυθμίσεις είτε να τις ξοφλείς για να μπορέσει να ενταχθείς στο πρόγραμμα προηγούμενο.
3: Κατάλαβα. Ναι. Αυτό όντως δημιουργεί έτσι μια. Ένα πρόβλημα.
4: Ακριβώς. Δηλαδή, σε κάποιον που έχει πραγματικό οικονομικό.
3: Πώς να καλύψει ανάγκες των δύο τελευταίων χρόνων για να μπορέσει να ρυθμίσει τις προηγούμενες μέχρι το 23. Είναι πολύ δύσκολο. Αν έχεις οικονομικό πρόβλημα, να το κάνεις αυτό. Μάλιστα.
4: Ναι, έχει και υψηλό επιτόκιο, 5,8, αν θυμάμαι καλά. Και εντάξει, το λέω τώρα αυτά. Το λέω τώρα γιατί η διαβούλευση είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Και από εκεί και πέρα, με την έκδοση του ΦΕΚ θα βγει και θα.
3: Καλά, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Είναι γνωστό αυτό. Οπότε δεν αλλάζει.
4: Αλλά
3: κάτι. Δεν παίρνουν καθόλου υπόψη τους κανένα μήνυμα από τη διαβούλευση.
4: Νομίζω ότι υπάρχει καιρός να εκφράσουν τις αντιθέσεις τους και ενός καταναλωτών και επαγγελματική σύλλογη και σωματεία και συλλογιστών, ώστε να μπορέσει να υπάρξει.
3: Είναι πιο ρεαλιστικό όλο αυτό, ώστε πραγματικά να βοηθηθεί ο πολίτης.
4: Ακριβώς. Αν πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τους πολίτες, ναι, θα πρέπει να κάνουν κάποιες τροποποιήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Οι οικογένειες θα βοηθηθούν με τα επιδόματα παιδιών τώρα, τι γίνεται με αυτό?
4: Τα 150. Εντάξει, τώρα τι να πω, δεν ξέρω τι μπορεί να καλύψει.
3: Είναι μια ενεσούλα μικρή.
4: Ας αποφύγω τα σχόλια.
3: Έχετε και πολιτική θέση πολύ συγκεκριμένη, κύριε Ζαλουφλή, οπότε καταλαβαίνουμε που.
4: Ας γράψουν οι ακροατές.
3: Ακροατής στέλνει από το Βέλγιο χαιρετίσματα. Αυτό μου γράφει ένας φίλος Πασχάλης. Τα χαιρετίσματά μας στον κύριο Ζαλουφλή από Βέλγιο. Γιατί μας ακούνε και εκτός συνόρων οι συμπατριώτες μας εκεί και τα χαιρετίσματά μας και εμείς να στείλουμε στον κύριο Πασχάλη στο Βέλγιο. Μάλιστα, αυτά ή έχουμε κάτι σε εκκρεμότητα άλλο. Νομίζω ότι καλύψαμε αρκετά θέματα και φέτος, λέω, για αυτή τη βδομάδα.
4: Καλά, από εβδομάδα προφανώς. Κομμάτι του νομοσχεδίου θα έχετε πολύ καιρό να τα συζητήσετε και πιο αναλυτικά.
3: Αφού 15 είναι Δευτέρα, οπότε την Τρίτη 16 θα έχουμε κάποια περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά πολύ χρήσιμη συμβόλη των λογιστών μας, των φοροτεχνικών μας, των ελεύθερων επαγγελματιών Βορείου Εύρου με το σύλλογό τους, στην σταθερή μας συνεργασία κάθε Τρίτη στις 12. Την επόμενη Τρίτη περιμένουμε ένα νέο σας συνάδελφο για να δούμε τα νεότερα λοιπόν μέχρι τότε. Κύριε Ζαλουφλή, σας ευχαριστούμε πολύ.
4: Και εμείς ευχαριστούμε.

0: καλοκαίρι κανονικότατο όμως, θερμοκρασίες είναι καλοκαιρινές. Είμαστε στις 9 του Ιούνιου του 2026, μια άκρος καλοκαιρινή τρίτη σημερινή. 25 λεπτά μετά τις 12, περάσαμε πια προς το τέλος της εκπομπής. Οδεύουμε δηλαδή προς το τέλος της εκπομπής, περάσαμε μετά το μεσημέρι. Καλησπέρα σε όσους συντονιστήκατε τώρα στη συχνότητά μας, σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εμείς είμαστε εδώ από τις 10 το πρωί και τα λέμε. Με τα νέα της ημέρας, με όλα όσα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ζωντανής μας μετάδοσης, με τους καλεσμένους μας, με τις συνεντεύξεις μας εδώ στο στούντιο, αλλά και τις τηλεφωνικές μας συνδέσεις. Το λέω για όσους τώρα μας γνωρίζετε, να ξανασυστηθούμε. Να συστηθούμε μάλλον για πρώτη φορά ή να ξανασυστηθούμε να υπενθυμίσουμε τα σχετικά με την εκπομπή Ευρωσκόπιο, η εκπομπή Ράδιο Εύρο στο σταθμό, 97,1 στα FM, η συχνότητά μας στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας, radioevros.gr για όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής, και εδώ βλέπουμε καθημερινά όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Σε 6 λεπτά μετά τις 12 να ρίξουμε μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Καθώς είχαμε σύλληψη αλλοδαπού δυνάμει σχετικού εντάλματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση μας έρχεται από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εξιχνιάστηκαν 2 υποθέσεις απατών σε βάρος πολιτών σε περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. Αλλά είναι απάτες που επιχειρούν ή καταφέρνουν σε όλη την περιφέρεια διάφοροι επιτίδιοι. Με διάφορες μεθόδους, τα λέμε καθημερινά, και δυστυχώς πάντα βρίσκουν θύματα, παρότι διαρκώς ενημερώνουμε τον κόσμο. Κάποιοι που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση, κυρίως ηλικιωμένα άτομα, πρέπει να τα ενημερώσουμε διαζώσεις. Ακούστε το, μεταφέρτε το, διαδώστε το. Ενημερώστε, πληροφορήστε τους οικείους σας, συγγενείς σας, τους ηλικιωμένους της οικογένειάς σας. Πάντα βρίσκονται απατεώνες και με διάφορες εφάνταστες μεθόδους να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες. Τώρα, αυτή τη φορά, είχαμε από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Καβάλας στη σύλληψη εχθές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ενός αλλοδαπού δυνάμει εντάλματος ελληνικών δικαστικών αρχών, λέει η ανακοίνωση, για συμμετοχή σε απάτες που διαπράχθηκαν 29 Απριλίου σε βάρος 2 ημεδαπών σε περιοχές της Δράμας και της Καβάλας. 29 Απριλίου εξαπάτησε τους πολίτες. Χτες είχαμε τη σύλληψη. Σχετική δικογραφία λοιπόν που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει τα αδικήματα της απάτης, της σωματικής βλάβης, της εξύβρισης, της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και της παράβασης του νόμου περί αλλοδαπών. Όλα αυτά τον βαραίνουν μάλιστα. Σε αυτήν την παράβαση περιλαμβάνονται και 2 ακόμη αλλοδαποί συνεργοί που αναζητούνται, κατηγορούμενοι για την τέλεση απατών αυτή. Ως προς τη μεθοδολογία που ακολούθησε, ο ένας δράστης, προσποιούμενος τον λογιστή, επικοινώνησε τηλεφωνικά σε 2 περιπτώσεις με μία γυναίκα σε περιοχή της Δράμας και στη συνέχεια με έναν άντρα σε περιοχή της Καβάλας. Και με το πρόσχημα υποτιθέμενου προστίμου ή καταβολής φόρου, κατάφερε να τους πείσει να συγκεντρώσουν κοσμήματα και χρηματικό ποσό αντίστοιχα. Στη συνέχεια, οι παθόντες, η γυναίκα και ο άντρας, παρέδωσαν τα συμφωνηθέντα στους δράστες, οι οποίοι μετέβησαν στα σπίτια των θυμάτων με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο που είχαν μισθώσει. Τους είχε παραχωρήσει ένας άλλος, αυτός που συνελήφθη τους τα είχε παραχωρήσει αυτά. Ενώ ακολούθως διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση και το εν λόγω όχημα εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένο σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη δυνάμεις σχετικού εντάλματος ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Όταν λέει αλλοδαπή, συνήθως στη Βουλγαρία είναι η έδρα των κυκλωμάτων, κάποιων εκ των κυκλωμάτων αυτών, έτσι όπως έχει αποδειχθεί από άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, ίσως και οι συγκεκριμένοι συλληφθέντες να ήταν ο συγκεκριμένος συλληφθής, γιατί ένας συνελήφθη, οι άλλοι αναζητούνται, να είναι και αυτός από τη γειτονική μας χώρα. Ποιος ξέρει. Πάντως, αλλοδαπό τον αναφέρει η ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας. Σημειώνεται, λένε επίσης, ότι ο συλληφθής εξύβρισε τους αστυνομικούς, ασκώντας σωματική βία σε βάρος τους, και επίσης διαπιστώθηκε ότι παρέμενε παράνομα στη χώρα. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Καβάλας για αυτό το τελευταίο περιστατικό. Είχαμε και διακινητή που συνελήφθη από τα συνηθισμένα εδώ στην περιοχή της Ορεστιάδας, ευθύνης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας. Από τους συνοριοφύλακες του Δημοτήχου έγινε η σύλληψη χθες το βράδυ. Σε επαρχιακή οδό του Εύρου, αναφέρει η ανακοίνωση, χωρίς να προσδιορίζει πού ακριβώς, στο βόρειο Εύρο. Ένας Έλληνας διακινητής συνελήφθη, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας 7 μη νόμιμους μετανάστες. Τον εντόπισαν οι αστυνομικοί να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μεταφέροντάς τους παράνομα στην ενδοχώρα. Κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, μεταξύ άλλων, και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής οδηγείται στον κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Στην προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Και με αυτά πάμε σε διαφημίσεις των 12.30, φίλες και φίλοι. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο ζωντανά. Συνεχίζουμε μέχρι τη μία.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome Epsilon Epsilon. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510 26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
13: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Με το Χαγιάτη είμαστε ξέγνιαστες καθημερινά. Για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που χρειαζόμαστε, που δικαιούμαστε και το έχουμε στο τραπέζι μας, ξενιάζουμε με το Χαγιάτη. Αφού μας το μαγειρεύει αυτό και μας το σερβίρει και στο χώρο μας, τι άλλο θέλουμε πια. Το έχουμε καθημερινά στο τραπέζι μας, στο σπιτικό μας το φαγάκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Και σήμερα Τρίτη, σίγουρα έχουμε και τα θαλασσινά της Τρίτης στο μενού της ημέρας. Έχουμε και το σαρμάτο μοναδικό, αλίμονο. Τρίτη και Σάββατο είναι καθιερωμένος ο σαρμάς, ο αυθεντικός, ο θρακιώτικος, ο μοναδικός, ο χαγιατίστικος ο σαρμάς, με πατατούλες φούρνου, τέλειος. Μιλάμε για τον τζιέρο σαρμά, έτσι, όχι για τα σαρμαδάκια τα άλλα της υπόλοιπης Ελλάδας που είναι τα μπελόφυλλα με το ριζάκι, που τα δικά μας είναι τολμαδάκια, αλλά αυτά λένε σαρμαδάκια. Μιλάμε για το κανονικό το σαρμά. Στο Χαγιάτη τον βρίσκουμε και αυτόν σήμερα. Και τις μπριζόλες, τις χοιρινές φούρνου επίσης. Και τις βίδες με φιλετίνια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας. Και τα γεμιστά, πιπεριές και ντομάτες με κιμά. Ή μουσακά απίθανο, ή κανελόνια special. Ή παστίτσιο με αφράτη μπεσαμέλ. Πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο, ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια. Τι άλλο θέλετε, θέλετε πιφτέκια, γεμιστά, με τυρί, κρέμα, γκούντα, μοτσαρέλα ή γεμιστά με φέτα και ντομάτα. Και τις δύο επιλογές τις έχουμε στο Χαγιάτη καθημερινά. Με φρεσκοζυμωμένα μπιφτέκια ζουμερά και γεμιστά. Κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι, λαχανιά, ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι, σουπίτσες έχουμε, γιουβαρλάκια με αυγολέμονο, φακές και τα όσπρια σε σούπα, αρωματισμένες με δάφνη οι φακές μας, φασολάκια λαδερά ή μπάμιες λαδερές αν προτιμάτε σήμερα. Και το λαδερό μας είναι εκεί. Και η χοιρινή τηγανιά με την κόκκινη σάλτσα, αλλά και το πληγούρι. Superfood αυτό, υπερτροφή, πληγούρι παραδοσιακό, αρωματισμένο με δυόσμο, το βρίσκουμε στο Χαγιάτι. Και για να δούμε από θαλασσινά τι έχουμε τώρα, από ψάρια. Σολομό στο φούρνο έχουμε, λαβράκι στο φούρνο επίσης, τη σχάρα τσιπούρα, τηγανιτή σαρδελίτσα, αλλά και γαβράκια στο τηγάνι. Ένα, ορίστε. Όλα εκεί στο Χαγιάτι και τα ψαρικά τα θαλασσινά της ημέρας, της Τρίτης, τα καθιερωμένα. Σολομός, λαβράκι, τσιπούρα, σαρδέλα, γαύρος. 2552-02-25-25 και έφτασαν. Και άλλες πολλές επιλογές και προτάσεις, όπως κάθε μέρα άλλωστε από το Χαγιάτι μας, στην Κωνσταντινούπολης 179, να θυμίσω ο χώρος του, για να έχουμε ακόμα πιο όμορφη ημέρα στο υπόλοιπό της, με το μεσημεριανό και τα υπόλοιπα γεύματά μας να έρχονται από το Χαγιάτι στο χώρο μας ή να πάμε και στο χώρο τους, στην Κωνσταντινούπολης 179, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας πάμε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, καθώς εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας φυσικού αερίου ανακοινώνεται ότι εξαιτίας, λέει, έργων φυσικού αερίου, τι άλλο, επί του τμήματος της οδού Βυζ-Βυζ, από τη συμβολή της με την οδό 14 Μαΐου έως τη συμβολή της με την οδό Καβύρη, εφαρμόζονται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή θα έχουμε από σήμερα, έχουμε από σήμερα το πρωί προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών στην Αλεξανδρούπολη, μέχρι και το απόγευμα σήμερα θα διαρκέσουν αυτές οι ρυθμίσεις. Έχει διακοπή ήδη από το πρωί κυκλοφορία και στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Από την Αλεξανδρούπολη πάμε στο Δήμο Σουφλίου και στις στρατηγικές επαφές, όπως ο ίδιος ο Δήμος Σουφλίου τις χαρακτηρίζει, τις επαφές του και τις δράσεις του, στρατηγικές για την τουριστική προβολή του Δήμου Σουφλίου. Και συνεχίζει στην ανακοίνωση του Δήμος για να μας ενημερώσει ότι στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του Δήμου Σουφλίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Δήμου Σουφλίου, ο Δήμαρχος, ο κ. Καλακίκος, συμμετείχε κατόπιν πρωτοβουλίας της συντονίστριας του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, της Έλενα Σόκου, σε επίσημη τηλεδιάσκεψη με τη Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, την κυρία Βασιλική Κουτσούκου, και την πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η πρόεδρος του ΕΟ, την κυρία Άντζελα Βαρελά. Από Άντζελα Γκερέκου σε Άντζελα Βαρελά έχουμε πάει ως πρόεδρο του ΕΟΤ, να τη γνωρίσουμε και αυτήν. Και σύμφωνα με το Δήμο Σουφλίου, λοιπόν, κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω προβολής του Δήμου, καθώς και πρωτοβουλίες για την αξιοποίηση της μοναδικής πολιτιστικής, φυσικής και παραγωγικής ταυτότητας του Δήμου. Παράλληλα, ο κ. Καλακίκος, ο Δήμαρχος Σουφλίου, υποδέχθηκε στο γραφείο του τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Διαπεριφερειακών Συνεργασιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Παναγιώτη Αρχοντή, με τον οποίο συζήτησαν τον σχεδιασμό κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της τουριστικής προβολής της περιοχής, αλλά και στην ανάδειξη του Σουφλίου ως προορισμού αυθεντικών εμπειριών, πολιτισμού και φύσης. Η προσπάθεια αυτή ενισχύεται και μέσα από τη συμμετοχή του Δημάρχου του κ. Καλακίκου και στελεχών του Δήμου Σουφλίου στο Exclusive Greek Tourism Workshop. Μάλιστα, τι είναι αυτό τώρα? Είναι ένα εργαστήρι τουρισμού, ελληνικού τουρισμού, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης με επαγγελματίες του τουρισμού, τουριστικούς πράκτορες και εκπροσώπους διεθνών αγορών, όπως μαθαίνουμε από την ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου, ο οποίος Δήμος Σουφλίου καταλήγει πως συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει στην εξωστρέφεια, προωθώντας τη μοναδική του ταυτότητα, την ιστορία του μεταξιού, το φυσικό πλούτο της περιοχής και την πολιτιστική του κληρονομιά, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Καταλήγει στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου και φωτογραφικό υλικό από όλα αυτά στο radioevros.gr. Πήγαμε Αλεξανδρούπολη, πήγαμε Σουφλί, πάμε και Δήμο Ορεστιάδας, καθότι συνεδριάζει την Παρασκευή τώρα μεθαύριο το Δημοτικό Συμβούλιο και με πολλά θέματα, αν και η μεγάλη πλειοψηφία των θεμάτων είναι παραχωρήσεις χώρων, οπότε είναι καθαρά διαδικαστικά τυπικά που πρέπει να περάσουν από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για να παραχωρηθούν διάφοροι χώροι σε διάφορους φορείς προς διοργάνωση εκδηλώσεων ή και προς ενοικίαση για εκμίσθωση, για διοργάνωση επίσης εκδηλώσεων από ιδιωτικούς φορείς που έρχονται στην περιοχή να παρουσιάσουν το έργο τους, κυρίως θεατρικές παραστάσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής. 7 το απόγευμα συνεδριάζει στο Δήμο Ορεστιάδα στο Συμβούλιο. Τακτική είναι η συνέλευση την Παρασκευή. Διαζώσεις θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβούλιου. 23 τα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είπαμε τα πολλά περισσότερα, πάνω από τα μισά, είναι παραχωρήσεις. Να δούμε τα πιο σημαντικά. Προλαβαίνουμε να τα δούμε όλα. Λοιπόν, έχουμε την αποδοχή χρηματοδότησης και την έγκριση της πρώτης αναμόρφωσης προϋπολογισμού για το 26, που εισηγείται ο κ. Αστεριάδης, νέο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών, ο Μαργαρίτης Αστεριάδης. Αμέσως μετά, ο Δήμαρχος εισηγείται την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου προγραμματικής περιόδου 24-28. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα θέματα στην έναρξη της συνεδρίασης, όπως και το τρίτο που θα απασχολήσει σίγουρα τη συνεδρίαση, διότι μπορεί να ελήφθη η απόφαση κατά πλειοψηφία του καθορισμού των αντιτίμων της εισόδου στην 30η συνάντηση νέων Φεστιβάλ Λάρδας 2026, δηλαδή μάθαμε πόσο θα κοστίζουν τα εισιτήρια, οι κάρτες διαρκείας κτλ. Από τη Δημοτική Επιτροπή που συνεδρίασε πριν από λίγες μέρες και έλαβε την απόφαση κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του κ. Αρχοντίδη. Όμως όλα αυτά πρέπει να έρθουν προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε την Παρασκευή ο κ. Μαργαρίτης Αστεριάδης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος οικονομικών υπηρεσιών, θα εισηγηθεί και τα εισιτήρια του Άρδα. Οπότε και εκεί θα αναπτυχθεί, φαντάζομαι, μια συζήτηση γύρω από το θέμα. Τρία θέματα λοιπόν, τα πρώτα, τα πιο σημαντικά στη συνεδρίαση. Μετά έχουμε έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας. Το εισηγείται ο Δήμαρχος. Σίγουρα θα περάσει ομόφωνα, αλλά εντάξει, δεν προδικάζουμε κάτι, το υποθέτουμε. Μια συνεργασία με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, με το Δήμο Ορεστιάδας, χρειάζεται το μνημόνιο συνεργασίας να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η ετήσια καταβολή ποσού σε δικαιούχος εργαζόμενος του Δήμου αντί του ενός λίτρου γάλακτος. Η έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 25 της διαδημοτικής επιχείρησης αξιοποίησης και ανάδειξης ποταμού Άρδα. Όχι, και εδώ θα έχουμε θέματα. Συνήθως έχουμε ζητήματα εδώ πέρα που προκύπτουν και αναπτύσσεται μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτή την επιχείρηση. Ελπίζουμε αυτή τη φορά. Ναι, και λύσε ομαλότερα η συζήτηση επί του θέματος. Έγκριση παραχώρησης οδών τώρα εντός του αστικού ιστού της πόλης της Ορεστιάδας για τη διεξαγωγή του 5ου αγώνα δρόμου Ορέστη στα 10 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα του αγώνα δρόμου και του δυναμικού βαδίσματος των 2 χιλιόμετρων καθώς και του αγώνα 800 μέτρων. Πρέπει να παραχωρηθεί ο δρόμος της Βασιλείας Κωνσταντίνου και της Κωνσταντινούπολεως για να γίνει ο αγώνας δρόμου Ορέστης την ίδια μέρα που θα παραχωρηθεί ο δρόμος και στον σύλλογο που οργανώνει την έκθεση αυτοκινήτων εκεί στη Βασιλείας Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Βασιλείας Κωνσταντίνου. Να θυμίσουμε ότι εδώ υπήρξε μια αστοχία, μια κακή συνεννόηση των υπηρεσιών του Δήμου που παραχώρησαν το χώρο και στους δύο συλλόγους την ίδια μέρα για τον ίδιο χώρο, αλλά ευτυχώς οι σύλλογοι τα βρήκαν μεταξύ τους και θα τροποποιηθεί έτσι η κατάσταση με την έκθεση, ώστε να μπορέσουν να περάσουν οι δρομείς από εκεί ανάμεσα την ίδια ώρα που θα έχουμε και τον αγώνα δρόμου Ορέστης, 20 Ιουνίου το Σάββατο. Μα όχι την Κυριακή θα γίνει ο αγώνας, από το Σάββατο ξεκινάει η έκθεση αυτοκινήτων μέχρι και τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Τα δύο θέματα έρχονται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, το ένα έρχεται ως 7ο και το άλλο τελευταίο. Μην το καταλάβει και κανείς ότι είναι την ίδια μέρα και την ίδια στιγμή. Αλλά το ξέρουμε ήδη γιατί έχει ήδη δημοσιοποιηθεί από τους συλλόγους. Τουλάχιστον έχει δοθεί μια διάσταση μέχρι να βρεθεί λύση. Βρέθηκε ευτυχώς μεταξύ τους. Στο πλαίσιο των Ορεστίων τώρα όλα αυτά, έτσι. Για τον συντονισμό των Ορεστίων μιλάμε τώρα και για τις εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Ιουνίου. Άλλα θέματα συνεδρίας Δημοτικού Συμβουλίου, παραχωρήσεις λέγαμε για πολλές εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα. Της πλατείας του χωριού της Μεγάλης Δοξιπάρας προς τον σύλλογο Η Ελπίδα της Μεγάλης Δοξιπάρας, είναι ο σύλλογος γυναικών του χωριού, για την καλοκαιρινή εκδήλωση στις 9 Αυγούστου που θα γίνει. Εγγραφές είναι υπήρχε παιδικό σταθμό του Δήμου για το σχολικό έτος 25-26 θα έχουμε. Α, ίσως να έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση εδώ, την αποκάλυψη που έκανε η υπεύθυνη των παιδικών σταθμών του Δήμου, αντιδήμαρχος η κυρία Αγγελιλούδη, εδώ στην εκπομπή μας, ότι θα στεγαστεί προσωρινά τουλάχιστον μέχρι. Όχι προσωρινά. Προσωρινά θα μεταφέρονται τα παιδιά με λεωφορείο στα Ρίζια για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τα παιδιά που δικαιούνται να πάνε σε παιδικό σταθμό από το Τρίγωνο. Μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του ΠΡΟΚΑΤ στο χώρο του πάρκινγκ δίπλα στο παλιό Δημαρχείο στα Δίκαια. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Για το Σεπτέμβριο δεν θα προλάβουν προφανώς να κατασκευαστεί αυτό το ΠΡΟΚΑΤ κτίριο. Οπότε αυτή η λύση συμφωνήθηκε με τους γονείς. Στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής υπάρχει θέμα για την εγγραφή νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ορεστιάδας, το ένα το κατά σειρά. Οπότε εκεί η κυρία Αγγελιλούδη που το εισηγείται μπορεί να το ανακοινώσει και στο σώμα επίσημα. Πιθανολογούμε τώρα, θα δούμε. Έχουμε παράσταση που ήδη διαφημίζεται στις κολόνες του στήλους της πόλης της Νέας Ορεστιάδας. Ένα παιδί μετράει τάστρα, λέει. Έρχεται 14 Ιουνίου τώρα αυτή την Κυριακή, αλλά ακόμα δεν έχει παραχωρηθεί ο χώρος, δεν έχει οριστεί το μίσθωμα επισήμως και δεν έχει εγκριθεί η απευθείας εκμίσθωση από το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει την Παρασκευή για αυτόν τον λόγο, για την παράσταση που θα γίνει την Κυριακή. Και διαφημίζεται ήδη, να θυμίσουμε. Η λήψη απόφαση συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής Εγγραφών, Διαγραφών και Απαλλαγής Τροφίων Νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου, τυπικό θέμα. Έγκριση παραχώρησης του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου για τη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, για την ορκομοσία των φοιτητών. 9 Ιουλίου παραχωρείται ο χώρος του υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου το καλοκαίρι για την ορκομοσία των φοιτητών κάθε χρόνο. Επίσης θα παραχωρηθεί η αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου και το φουαγέ του στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Ορεστιάδας για την ημερίδα ευαισθητοποίησης που θα γίνει 30 Ιουνίου το απόγευμα στις 6. Η παραχώρηση του τμήματος οδού εντός της τοπικής κοινότητας Ριζίων μπροστά από τον Ιερό Ναό Παμεγίστων Ταξιαρχών προς το Σύλλογο των Ριζίων για το πανηγύρι τους της Αγίας Χρυσοβαλάντους στις 27 Εβδόμου. Η παραχώρηση της κεντρικής πλατείας των Ριζίων τώρα και του τμήματος δίπλα σε αυτήν, στην Ποδοσφαιρική Αθλητική Ένωση, για την ετήσια διοργάνωση της Χοροεσπερίδας που θα γίνει 18 Ιουλίου. Η παραχώρηση οδών στην τοπική κοινότητα Ριζίων για το παραμυθένιο χωριό που θα γίνει το Δεκέμβριο του 26 μέχρι και το χρόνο 29 πρώτου. Α, όχι, όλα το 26 γίνονται, με συγχωρείτε, δεν φτάνουμε πρωτοχρονιά. 22 με 29 12 του 26 το παραμυθένιο χωριό φέτος στα Ρίζια. Από τώρα υπέβαλαν τα αιτήματά τους οι σύλλογοι εκεί, προκειμένου να παραχωρηθούν οι χώροι, να μην τρέχουν τελευταία στιγμή όπως συμβαίνει με άλλες περιπτώσεις. Πολύ καλά κάνανε. Τρεις αποφάσεις θα ληφθούν που αφορούν στα Ρίζια για παραχώρηση χώρων στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Παρασκευής. Για το Δημοτικό Σχολείο Πετρωτών πρόκειται να παραχωρηθεί η αίθουσά του στο Σύλλογο Πετρωτών, το ΩΜΕΓΑ, για χρήση. Η παραχώρηση πλατείας Δημοτικής Κοινότητας Πλάτης για το Σάββατο 27 Ιουνίου που θα γίνει το παραδοσιακό πανηγύρι στο χωριό. Μετά έχουμε τροποποίηση χρονοδιαγράμματος μελέτης για το τοπικό πολυοδομικό σχέδιο του Δήμου Ορεστιάδας. Το εισηγείται ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος. 20ο θέμα προς τα τελευταία αυτό. Αν και οι παραχωρήσεις ξέρουμε θα περάσουν πολύ γρήγορα, οπότε δεν θα διαρκέσουν πολλή ώρα. Μετά έγκριση παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στη 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού Δημοτήχου για την πραγματοποίηση ημερίδας με ομιλίες στο πλαίσιο της προληπτικής ιατρικής για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της περιοχής μας. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου θα γίνει η εκδήλωση αυτή. Οπότε αναμένεται έγκριση παραχώρησης του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στη Μεραρχία. Πρώτο τελευταίο θέμα, η έγκριση παραχώρησης στον Εθελοντικό Σύλλογο Λεπτής Άγιος Σπυρίδων για την αίθουσα υποδοχής του Πολιτιστικού Πολύκεντρου, το Φουαγέ, προκειμένου να γίνει εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 5 Ιουλίου από τον Σύλλογο. Και τέλος, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, για την έγκριση της παραχώρησης προς χρήση της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου από την Κωνσταντινούπολη, από την πλατεία δηλαδή, μέχρι την αναγεννήσεως, μέχρι την πιάτσα των ταξί, για να γίνει εκεί η έκτη έκθεση αυτοκινήτου μοτοσυκλέτας Τρακτέρ από το Σάββατο 20 Ιουνίου και μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής 21 Ιουνίου. Και αυτό είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας που θα συνεδριάσει την Παρασκευή σε 7 το απόγευμα με αυτά τα 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη του. Μουσική ανάσα καλοκαιρινή, το καλοκαιράκι μας τραγουδά ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Και ο Νίκος Πορτοκάλογλου και οι άρκες της Πρωτοψάλτη θα είναι στον Άρδα. Αποκάλυψη, το μαθαίνετε από εδώ.

δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε 4 λεπτά πριν τη μία. Πολλά σας τα είπαμε και σήμερα. Ελπίζω να καλύψαμε τις ανάγκες σας για ενημέρωση και σήμερα, να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας. Ό,τι μπορέσαμε, ό,τι προλάβαμε, τρίωρο είναι. Πολλές φορές τα προλαβαίνουμε, πολλές φορές μένουν σε κρεμότητα άλλα. Πάντα όμως έρχεται η Σταυρούλα και Λαδαράκη στις 2 με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Οπότε εκεί όλες οι ειδήσεις της ημέρας θα ακουστούν ξανά ή θα ακουστούν και για πρώτη φορά κάποιες όσες προκύψουν την επόμενη λίγη ώρα που απομένει μέχρι το δελτίο ειδήσεων. Στις 2 λοιπόν, κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το σταθμό μας, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Επίσης, κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους και έτσι η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ στο Ράδιο Εύρος. Καλά, από το radioevros.gr δεν το συζητάμε, 24 ώρες το 24ωρο η ενημέρωση είναι εκεί με ένα κλικ στις οθόνες μας. Ραδιοφωνικά εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10, φίλες και φίλοι, αύριο Τετάρτη και με τον Παρμπαμήτρο μας αύριο Τετάρτη, όπως κάθε Τετάρτη άλλωστε 12 με 1 στην σταθερή μας ενότητα με τα σχόλια της εβδομάδας αλλά και με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει. Προγραμματίσει για σας και ό,τι άλλο προκύψει μέσα στην ημέρα με την ειδησιογραφία και ό,τι εξελίσσεται στον τόπο μας να καταγράφεται και να το μοιραζόμαστε μαζί σας. Αύριο 10 με 1 το Ευρωσκόπιο λοιπόν ξανά ραδιοφωνικά, 7 με 10 να θυμίσω, πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης στην πρώτη ενημέρωση της ημέρας και το πρόγραμμά μας δεν σταματά ποτέ. Η ενημέρωση είναι Ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου είναι εδώ από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε και σήμερα τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Να θυμίσω ότι το Levanta Fest έρχεται την Παρασκευή, μέχρι και την Τρίτη είναι το πενταήμερο Levanta Fest που οργανώνεται στον Βάλτο Ρεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. 5 μέρες μοναδικές εμπειρίες εκεί, στα ανθισμένα, όλα ανθιστά κτήματα Λεβάντας στον Βάλτο Ρεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. Και 2 προσκλήσεις σας περιμένουν, φίλες και φίλοι, για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα δωρεάν. 2 προσκλήσεις για εσάς, τις τυχερές και τους τυχερούς που θα κληρωθείτε την Παρασκευή, αν δηλώσετε συμμετοχή τηλεφωνικά στο 2552-029-413 τώρα. 2552-029-413, αφήνετε απλά ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας, ώστε την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση, αν κληρωθείτε, να σας ενημερώσουμε για το Levanta Fest, προσφορά από τους διοργανωτές μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Ράδιο Εύρος. Λοιπόν, πάμε να ευχαριστήσουμε και το λαχταριστό μας Χαγιάτη για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Πάμε Χαγιάτη Κωνσταντινούπολης 179 ή έρχεται το Χαγιάτη στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-0225-25 για το φαγητό της οικογένειάς μας, για μας, για τους αγαπημένους μας, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης. Ευχαριστούμε τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ και με τη μελέτη ύπνου κατοίκων και με όλα τα προϊόντα τους κάθε στιγμή δίπλα μας. Δοβρίδης. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Αντριανοπόλεως και Σκρά Γωνία τα κεντρικά στη Νέα Ορεστιάδα. Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο νέο κατάστημα. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλείος Κωνσταντίνου 196 απέναντι από το πρώην Πίκο πιο συγκεκριμένα. Απέναντι από το περίπτερο εκεί από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, διαγωνίως απέναντι εκεί. Είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη με εκλεκτά ντόπια κρέατα για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή. Και με διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι πάντα εκεί στην Εθνομαρτύρων 143 και εξυπηρετούν όλο τον ομό Εύρου σε κατασκευές, ανακατασκευές, ανακαινήσεις, τοποθετήσεις, διορθώσεις, επιδιορθώσεις, επισκευές. Κατασκευές, επισκευές, αλουμίνο κατασκευές και κουφώματα βεβαίως πάνω απ' όλα. Νέα συστήματα Artevo με ενίσχυση συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Ήρθαν να κάνουν και πάλι τη διαφορά. Ο Καραφιλίδης έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει εγγυημένα για μια ζωή. Καραφιλίδης η επιλογή. Εθνομαρτύρων 143, καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Η ΣΥΦΑ Εύρου από την Αλεξανδρούπολη σε όλο τον Εύρο, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ο σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, που από το 1959 δραστηριοποιείται με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά, με τον σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο του, για γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές και όλα αυτά σε ανταγωνιστικές τιμές από τη ΣΥΦΑ Εύρου, και τον σύνδεσμο, στον οποίο μέλος βεβαίως είναι και ο Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία από τη Νέα Ορεστιάδα. Τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Το κατάστημα Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή, keramitsis.gr και το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Κωνσταντινούπολης 198, το φυσικό του κατάστημα. Μιλάμε για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί. Πατίνια, skateboard, ρόλες και για την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση των μικρών μας φίλων. Συμπληρώματα διατροφής, ρουχισμός, αθλητικός, όλα στον Κεραμιτσή. Και το αξιόπιστο συνεργείο του βεβαίως εντός του καταστήματος, εντός του χώρου του. Το Top Charm.
και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Δημότυχο πλέον. Αναγεννήσεως 153 απέναντι από τα ταξί στην πιάτσα των ταξί, όχι απέναντι, στην πιάτσα. Εκεί ευθεία. Με τα ταξί, παράλληλα το κατάστημα, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας, ο χώρος του Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα, τα κεντρικά, διότι έχουμε και υποκατάστημα στο Δημότυχο, τμήμα ποδολογίας, Ορφέως 21-2553-02-02-02, τα ραντεβού μας για το Δημότυχο, 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα. Για τα χέρια και τα πόδια μας, εμπιστευόμαστε Top Charm για την αισθητική.

0: Ιουλίου στο νέο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης. Μικροί μελετητές, 8 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι. Και μάλιστα πολύ εξυπηρετεί αυτό για τους εργαζόμενους, γονείς, για τα παιδιά τους να απασχολούνται δημιουργικά, να μαθαίνουν, να κάνουν και την επανάληψή τους μέσα από παιχνίδια χωρίς πίεση και άγχος. Αλλά και ανοίγει και το πρόγραμμα προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά. Αλλά και τη νέα σχολική χρονιά, οι εγγραφές ξεκίνησαν για το 26-27 στους μικρούς μελετητές για καθημερινή μελέτη, οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες, για προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού. Όλα αυτά σε ολιγομελή τιμήματα. 2552-30-14-94. Το τηλέφωνο, υπεύθυνη κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Καλέστε τώρα για περισσότερα. Πολλά περισσότερα αύριο στις 10, φίλες και φίλοι, με το ευρωσκόπιο μας. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στην ημέρα σας, ό,τι κάνετε, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Υγεία και χαρά ευχόμαστε. Γεια χαρά.
1: Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Ένα στην υγειά του Φατάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
6: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι.

0: Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα. People have
1: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
7: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Βουνό ή θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
1: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
2: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
1: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
3: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
2: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Ή στο www.eurocamp.gr.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι
13: αληθινή.
14: 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα, καθηκόντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες Δευτέρα. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσεων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Στο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης των τριών θαλασσών που πραγματοποιήθηκε 27 και 28 Μαΐου στο Λουμπλί της Πολωνίας συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπροσωπούμενη από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Δαλκίτζη, τον οποίο συνόδευε ο Θωμάς Κίκης, EU Policies and Project Officer του Γραφείου Βρυξελών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Δαλκίτζης συνυπέγραψε εκ μέρους του Περιφερειάρχη Χριστοδούλου

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο βουλευτής Εύρου Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε το μέγεθος και τη δυσκολία της διαχείρισης του προβλήματος, αναφέρθηκε στις γενεσιουργές αιτίες και τις συνέπειές του κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τόνισε δε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει τη στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπως ανέφερε ο κ. Κελέτσης, το νομοσχέδιο να διαμορφώνει το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική εν ώψη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μετά τις 12 Ιουνίου. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, στην επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργούμε, τόνισε, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα σύνορα, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιορίζονται και τελικά επιστρέφουν στις χώρες τους. Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσων σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς κατόπιν έκδοσης της κοινής απόφασης. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής, είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή, είτε για σποροπαραγωγή, και των οποίων τα αγροτεμάχια σύμφωνα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2025 βρίσκονται σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ αυτών και Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Η αίτηση υποβάλλεται από αύριο 10 Ιουνίου μέχρι και τις 22 Ιουνίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 8 Ιουνίου το βράδυ σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου ένας ημεδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Η πρωτοβουλία είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Το νομάρχη Κιρτζάλη της Βουλγαρίας Μπίσερ Νικόλοβ υποδέχτηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο κ. Τοψίδης καλωσόρισε τον κ. Νικόλοβ και το ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των δύο όμορων περιοχών και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν από κοινού στην ανάπτυξη της ευρύτερης διασυνοριακής ζώνης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και την ανάπτυξή τους. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε δράσεις και πρωτοβουλίες της περιφέρειας που αφορούν τον τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητα σχεδιασμού κοινών πολιτικών δράσεων που θα ενισχύσουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την πρόθεση και προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, διοργανώνει μεγάλο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία. Ο διαγωνισμός, που γίνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απευθύνεται σε ομάδες μαθητών δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα είναι υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτικού. Σκοπός

διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και όλης της τοπικής κοινωνίας στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής ασφάλειας και η ενεργοποίησή τους σε αυτά μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων έργων και προτάσεων στις κατηγορίες του διαγωνισμού. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι διαγωνισμός φωτογραφίας και ζωγραφικής για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα δημοτικά σχολεία με θέμα «Φωτογραφίζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου 2026», διαγωνισμός σχεδιασμού και παρουσίασης πρωτότυπων καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για ζητήματα τοπικής κινητικότητας όπως πρόσβαση, ασφάλεια, βιώσιμη μετακίνηση για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευση στα γυμνάσια Κεσσαλίκια με θέμα «Σχεδιάζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου 2026». Θα απονεμηθούν βραβεία όπως βάουτσερ για αθλητικό ή τεχνολογικό εξοπλισμό και θα απονεμηθούν έπαινη συμμετοχή σε όλα τα μέλη των συμμετεχόντων ομάδων. Οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην πλατφόρμα mobilityweek.pavlapanth.gr. Αναλυτικά βρείτε το θέμα και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινούπολεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
7: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27571 και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ως ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα,

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

κομμάτια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: σχολή, ούτε λίγο, ούτε πολύ.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros.
2: Επιστρέφει.
1: Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
10: Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης έθεσε ξανά το μέγα ζήτημα της έλλειψης μεθ παιδών στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη κατά τη σύντομη επίσκεψή του την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Δημαρχείο. Για το θέμα μίλησε αναλυτικά σήμερα στο Radio Evros ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης. Με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας ολοκληρώνονται οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των γενικών λυκείων. Αύριο Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές συνεχίζονται για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων με τα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία. Αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία, Εφαρμογές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το νομάρχη Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.

μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
0: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
10: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
6: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Αύριο τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο διεθνής κανονισμής στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου, ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το νομάρχη Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Βουνό ή θάλασσα?
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: 97,1 Radio Evros. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Candy, για πάντα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Αύριο τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθηκοντά αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζει. Στήκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο διεθνής κανονισμής στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το όνομα Άρχη Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: People have repower. People
5: have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε εχθές ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατόπιν απόφασης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικότερα, καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας. Παράλληλα, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επιπλέον, ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ορκομοσία του νέου αναπληρωτή Υπουργού και των νέων Υφυπουργών ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, 9 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Εφαρμογές, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών. Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ενώ οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων ολοκλήρωσαν τις εξετάσεις τους χθες Δευτέρα. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσεων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Στο συνέδριο τοπικής αυτοδιοίκησης των τριών θαλασσών που πραγματοποιήθηκε 27 και 28 Μαΐου στο Λουμπλί της Πολωνίας συμμετείχε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκπροσωπούμενη από τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χαράλαμπο Δαλκίτζη, τον οποίο συνόδευε ο Θωμάς Κίκης, EU Policies and Project Officer του Γραφείου Βρυξελών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο κ. Δαλκίτζη συνυπέγραψε εκ μέρους του Περιφερειάρχη Χριστοδούλου Τοψίδη τη Συμφωνία Ένταξης της Περιφέρειας στο Οικονομικό Δίκτυο των Περιφερειών των Τριών Θαλασσών, ανοίγοντας νέες προοπτικές συνεργασίας και δικτύωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σκοπός του δικτύου είναι η επιδίωξη εταιρικής συνεργασίας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης των περιφερειών, των χωρών της πρωτοβουλίας των τριών θαλασσών και ειδικότερα στοχεύει στην ανάπτυξη, διευκόλυνση και προώθηση της διασυνοριακής και διεθνούς συνεργασίας για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην περιοχή δραστηριότητας του δικτύου. Παράλληλα, ο κ. Δαλκίτζης συμμετείχε ως ομιλητής στο πάνελ με θέμα ενεργειακή ασφάλεια σε συνθήκες γεωπολιτικής αστάθειας, όπου παρουσίασε το ενεργειακό προφίλ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδεικνύοντας το στρατηγικό ρόλο της περιφέρειας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο του Νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο βουλευτής Εύρου Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε το μέγεθος και τη δυσκολία της διαχείρισης του προβλήματος, αναφέρθηκε στις γενεσιουργές αιτίες και τις συνέπειές του κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Τόνισε δε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει τη στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις από τα άλλα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπως ανέφερε ο κ. Σκελέτσης, το νομοσχέδιο να διαμορφώνει το εθνικό νομικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική εν ώψη της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο μετά τις 12 Ιουνίου. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου, στην επιστροφή όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή. Με το νέο νομικό πλαίσιο που δημιουργούμε, τόνισε, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι στα σύνορα, επιταχύνονται οι διαδικασίες εξέτασης ασύλου, ενώ όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις περιορίζονται και τελικά επιστρέφουν στις χώρες τους. Αύριο Τετάρτη, 10 Ιουνίου, τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης, χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ίσων σημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς κατόπιν έκδοσης της κοινής απόφασης. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής είτε ως κτηνοτροφικού φυτού για ζωοτροφή είτε για σποροπαραγωγή και των οποίων τα αγροτεμάχια σύμφωνα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2025 βρίσκονται σε ορισμένες περιφερειακές ενότητες της χώρας, μεταξύ αυτών και Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Η αίτηση υποβάλλεται από αύριο 10 Ιουνίου μέχρι και τις 22 Ιουνίου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέχρι τις 30 Ιουνίου, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Στο αστυνομικό δελτίο συνελήφθη εχθές 8 Ιουνίου το βράδυ σε επαρχιακή οδό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου ένας ημεδαπός διακινητής ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μη νόμιμους μετανάστες. Αναλυτικότερα οι αστυνομικοί συνέλαβαν το δράστη διότι τον εντόπισαν να οδηγεί υγειοταχή αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός προϊόντος όπως το ρύζι συγκεκριμένης μάρκας είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε άλλο κατάστημα. Η πρωτοβουλία είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό φαινομένων εσχροκέρδειας, τα οποία επιβαρύνουν το κόστος ζωής των οικοκυριών. Συνεδριάζει την Παρασκευή 12 Ιουνίου και ώρα 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η τακτική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας και περιλαμβάνει 23 θέματα στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση και λήψη απόφασης. Αναλυτικά την πρόσκληση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Το νομάρχη Κιρτζάλη της Βουλγαρίας Μπίσερ Νικόλοβ υποδέχτηκε τη Δευτέρα 8 Ιουνίου στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην Κομωτινή ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης. Ο κύριος Τοψίδης καλωσόρισε τον κύριο Νικόλοβ και το ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας μεταξύ των δύο όμορων περιοχών και τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν από κοινού στην ανάπτυξη της ευρύτερης διασυνοριακής ζώνης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού, με κοινή διαπίστωση ότι οι δύο περιοχές διαθέτουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και μπορούν να αναπτύξουν συνέργειες που θα συμβάλλουν στην προβολή και την ανάπτυξή τους. Ο Περιφερειάρχης παρουσίασε δράσεις και πρωτοβουλίες της περιφέρειας που αφορούν τον τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητα σχεδιασμού κοινών πολιτικών δράσεων που θα ενισχύσουν τις σχέσεις των τοπικών κοινωνιών και θα αναδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την πρόθεση και προαγωγή της οδικής ασφάλειας και της βιώσιμης κινητικότητας, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, διοργανώνει μεγάλο μαθητικό διαγωνισμό με θέμα έξυπνη κινητικότητα, μαθητική καινοτομία. Ο διαγωνισμός, που γίνεται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, απευθύνεται σε ομάδες μαθητών δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που θα είναι υπό την εποπτεία ενός εκπαιδευτικού. Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων και όλης της τοπικής κοινωνίας στα θέματα της βιώσιμης κινητικότητας και της οδικής εργατικής ασφάλειας και η ενεργοποίησή τους σε αυτά μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων έργων και προτάσεων στις κατηγορίες του διαγωνισμού. Οι κατηγορίες του διαγωνισμού είναι διαγωνισμός φωτογραφίας και ζωγραφικής για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα δημοτικά σχολεία με θέμα «Φωτογραφίζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου 2026», διαγωνισμός σχεδιασμού και παρουσίασης πρωτότυπων καινοτόμων και λειτουργικών προτάσεων για ζητήματα τοπικής κινητικότητας όπως πρόσβαση, ασφάλεια, βιώσιμη μετακίνηση για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα γυμνάσια Κεσσαλή και με θέμα «Σχεδιάζω και οραματίζω με την κινητικότητα στην πόλη μου 2026». Θα απονεμηθούν βραβεία όπως βάουτσερ για αθλητικό ή τεχνολογικό εξοπλισμό και θα απονεμηθούν έπαινη συμμετοχή σε όλα τα μέλη των συμμετεχόντων ομάδων. Οι συμμετοχές των διαγωνιζομένων υποβάλλονται αποκλειστικά ψηφιακά στην πλατφόρμα mobilityweek.pamf.gr. Αναλυτικά βρείτε το θέμα και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
0: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αύριο τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθήκοντα αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το όνομα Αρχή Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μυστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι των προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα?
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
9: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
10: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Αύριο τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθηκοντά αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο διεθνής κανονισμής στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το νομάρχη Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
6: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
5: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
1: 24 ώρες 97,1 Radio Evros.
0: Και radioevros.gr.
1: Συναρπαστικά αληθινός.
8: Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.

0: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
2: Αύριο τίθεται σε λειτουργία η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης υπεύθυνης δήλωσης χορήγησης κρατικής οικονομικής ενίσχυσης ισονοσημασίας de minimis σε καλλιεργητές μυδικής λόγω των επιπτώσεων της ζωονόσου ευλογιάς. Η ενίσχυση αφορά γεωργούς που δραστηριοποιούνται στην καλλιέργεια μυδικής και των οποίων τα αγροτεμάχια βρίσκονται και στις περιφερειακές ενότητες Εύρου, Ξάνθης, Ροδόπης. Αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθηκοντά αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Την Παρασκευή 12 Ιουνίου η ορκομοσία θα γίνει ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους στο Νεπάλ. Ειδικότερα, οι υποψήφοι εξετάστηκαν στα μαθήματα. Υγιεινή, ναυτικό δίκαιο διεθνής κανονισμή στην ναυτιλία, εφαρμογές αρχές οργάνωσης και διοίκησης ΑΟΔ και στοιχεία μηχανών. Εισηγητής του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου ορίστηκε ο Σταύρος Κελέτσης. Ο βουλευτής Εύρου, κατά την ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής, τόνισε ότι με το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης η Ευρώπη αποκτά πια επιτέλους κοινή γραμμή στη διαχείρισή του, αναγνωρίζει πανηγυρικά την αρχή της αλληλεγγύης και προβλέπει την στήριξη των χωρών όπως η Ελλάδα που υφίστανται τις μεταναστευτικές πιέσεις. Το νομάρχη Κίρτζαλη της Βουλγαρίας υποδέχθηκε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού και του πολιτισμού.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
4: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
5: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
6: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
5: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
6: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
7: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών,
5: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
6: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια ακόμα μουσική βραδιά ξεκινάει αυτή τη στιγμή και θα κρατήσει μέχρι και τις 10. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά, εκπέμπουμε από την Ορεστιάδα, μας ακούτε από τα FM στους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και το υπόλοιπο της Θράκης, αλλά για το βόρειο κομμάτι και το κεντρικό υπάρχει κλασική συχνότητα των 97,1. Φυσικά πάντοτε radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο ανεξάρτητα με το που βρίσκεστε πάνω στον πλανήτη Γη, αρκεί να φτάνει το σήμα του διαδικτύου. Λοιπόν, αρκεί να υπάρχει σύνδεση. Εδώ είμαστε και απόψε θα ασχοληθούμε με τον ουρανό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ουρανός απόψε, μια που έχουμε μια σύνοδο δύο πλανητών. Δηλαδή, όταν λέμε σύνοδο, είναι πολύ μακριά μεταξύ τους. Απλά εμείς τους βλέπουμε προς την ίδια κατεύθυνση από την γωνία που κοιτάμε, τέλος πάντων, από το σημείο που κοιτάμε ως γήινη. Είναι η Αφροδίτη και ο Δίας που θα φανούν, είναι τα δύο φωτεινότερα σώματα μετά τον ήλιο και το φεγγάρι, τα δύο φωτεινότερα σώματα στον ουρανό, οπότε θα τα δούμε προς την ίδια κατεύθυνση. Αφού λοιπόν ο ουρανός παρουσιάζει αυτό το ενδιαφέρον, είπα κι εγώ να κάνω μια εκπομπή που θα έχει στα τραγούδια που θα ακούσουμε τη λέξη ουρανό και είναι πάρα πολλά, πιστέψτε με, είναι πάρα πολλά, γιατί ο ουρανός είναι ένα στοιχείο της ζωής μας και είναι λογικό να τον εξυμνούν ποιητές, να τον εξυμνούν στιχουργοί, να τον τραγουδάνε ερμηνευτές, να του δίνουν ήχο οι συνθέτες. Έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη ουρανός, άλλοτε χαρούμενος, άλλοτε να μας καλεί, άλλοτε να κλαίει και να λυπάται μαζί μας, άλλοτε να μας συμπονά. Και άλλοτε συμβολικά να βρέχει βροχές, να βρέχει εγωισμούς, να βρέχει διάφορες καταστάσεις με παρομοιώσεις και μεταφορές και να χρησιμοποιείται με τον όποιο τρόπο. Μαζί μας πάντοτε η Fit Car Rental στην Καλλιπόλεως με Λοχαγουδιαμάτη γωνία. Τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, εδώ και τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη. Και φυσικά οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας στην

Ορίστε, καλησπέρα, δεν είπα. Καλησπέρα στη Λούλα, καλησπέρα στη Δέσποινα, καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στο Στράτο και στην άλλη τη Μαρία. Λοιπόν, περίμενε, δύο Μαρίες, έτσι είναι, δύο Μαρίες. Να προχωρήσουμε και να πάμε στο Γιώργο Ζωγράφο να μας τραγουδήσει «Άκρη δεν έχει ο ουρανός» και μετά να έρθει στην παρέα ο Γιώργος Σουνταλάρας, ο οποίος θα πει «Φωτιά, φωτιά χιονίζει ο ουρανός». Λοιπόν, είναι όλα αυτά τα που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, ότι υπάρχουν και κάποια νοήματα κρυμμένα, δηλαδή κάποιες παρομοιώσεις, κάποιες αναγωγές σε κάτι άλλο. Οπότε πάμε να το ακούσουμε έτσι. Φωτιά χιονίζει ο ουρανός. Όλα μαζί. Πάμε.

Αμφίσιμο λέμε, μεταφορικό λέμε, όπως και να έχει το θέμα, αυτό ήταν το τραγούδι, ό,τι και αν σήμαινε, φωτιά χιονίζει ο ουρανός. Γλυκερία, πιο ξεκάθαρα, μέχρι να βρούμε ουρανό και Άντζελα Δημητρίου, ουρανέ. Τραγούδια και αυτά τα δύο, διαφορετικά βέβαια, αλλά οι καλλιτέχνες, εντάξει, καλύπτουν όλο αυτό το φάσμα του τραγουδιού. Πάμε να το ακούσουμε, το φάσμα της μουσικής, του ελληνικού τραγουδιού, όπως θέλετε, πείτε το.

Έτσι λοιπόν, μεγάλη καρδιά, όπου και να είναι ουρανέ μου, βοήθα τον να είναι καλά, δεν βαριέσαι, τι να κάνουμε, θα επιβιώσουμε όλοι. Πάω να πιάσω ουρανό, όχι εγώ, η Ελευθερία Ερβανιτάκη, και μετά αμέσως διαφημίσεις. Αυτές εγώ.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
7: Βουνό ή θάλασσα?
8: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
8: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
7: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
9: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
8: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
14: Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
15: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
16: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
15: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
16: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
17: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
15: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
16: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
18: Και πάμε γρήγορα να μην χάνουμε χρόνο. Γιατί να μην χάνουμε χρόνο? Γιατί έχουμε πολλά τραγούδια με ουρανό να ακούσουμε. Ουρανός είναι το θέμα μας απόψε. Ήδη κοντεύει να πάει 9:20. Αργήσαμε με τις διαφημίσεις. Πάντως αυτό είναι το πιο μεγάλο διαφημιστικό διάλειμμα. Τα υπόλοιπα είναι μικρότερα. Συνεχίζουμε εδώ. Ράδιο Εύρος 97,1, 95,3. RadioEvros.gr. Και την αγάπη μας, τους χαιρετισμούς μας, τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς που μας ακούν από οπουδήποτε και αν βρίσκονται, σε όλο το μήκος και το πλάτο, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Λοιπόν, ουρανός απόψε, ουρανός, εκπομπή που προσφέρουν πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και συνεργείο αυτοκινήτων για τις βλάβες σας ή τα σέρβις σας. Αυτό στην Καλυπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Φυσικά τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 στην πόλη μας και οπωσδήποτε οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας βρίσκονται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, στο νότιο άκρο του Πευκόνα της πόλης και σας περιμένουν στο 6957 18 65 32 για να κλείσετε το ραντεβού σας και να με θυμηθείτε. Το επαναλαμβάνω, 6957 18 65 32. Και πάμε εμείς γρήγορα στα τραγούδια μας. Γιάννης Βοιατζής, Ένας ουρανός μαστέρια, και η Μέρι Λό τραγουδά το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, Μην το ρωτάς τον ουρανό. Εξαιρετικά τραγούδια που εμπεριέχουν ουρανό μιας άλλης εποχής. Ο ουρανός ίδιος είναι, ο κόσμος άλλαξε.

Σπουδαίο, αξεπέραστο τραγούδι, αξεπέραστη και ερμηνεία από την Μέριλο. Πάμε να ακούσουμε κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι πιο λαϊκό. Λένα Σαββίδου και κλάψε απόψε ουρανέ. Έχει πόνο.

Είπαμε, θα ακούσουμε πολλές παρακλήσεις για τον ουρανό, για να κάνει πολλά πράγματα, διάφορα πράγματα. Άλλοτε να κλαίει, άλλοτε να βρέχει φωτιές, άλλοτε να βρέχει χιόνι και άλλοτε, όχι συγγνώμη, άλλοτε πώς το λέγανε εκείνο που μας είπε ο Γιώργος ο Νταλάρας, φωτιά χιονίζει ο ουρανός, συγγνώμη, να χιονίζει φωτιά. Λοιπόν, πολλά πράγματα κάνει ο ουρανός, απόψε κλαίει και ο ουρανός, θα μας τραγουδήσει η Δέσποινα Βανδύ και αμέσως μετά ο Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι που νομίζω ότι συμβολίζει πολλά και είναι ευρέως γνωστό. Δώσε μου λιγάκι ουρανό, νομίζω ότι το ξέρουν όλοι. Και θα πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε λοιπόν.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
13: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
14: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
13: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
14: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
15: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
13: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
14: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Να είμαστε λοιπόν και για το δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα εδώ και πάντα ασχολούμενοι με τον ουρανό. Είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά, μας ακούτε από το Ράδιο Εύρος, στους 97,1, τους 95,3, στο radioevros.gr, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των οχημάτων σας και φυσικά να μην ξεχνάμε το συνεργείο αυτοκινήτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως Μελοχαγουδιαμάτη γωνία. Σας την προσφέρει το κατάστημα σιδηρικών και χρωμάτων Κασαπιάν από το 1924 εδώ στην πόλη και φυσικά σας το προσφέρει αυτό το πολύ όμορφο δίωρο, το προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, εδώ στην Ορεσιάδα, με τηλέφωνο το 6957 18 65 32. Πάρτε τηλέφωνο, κάντε, κλείστε ένα ραντεβού, κάντε μία επίσκεψη και θα με θυμηθείτε. Εμείς πάμε να ακούσουμε την μπαλάντα του Ούρη, Ουρανέ, όχι δεν θα πω το ναι, από τον Βασίλη.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Θάνο Πετρέλη, «Το αίμα μου είχε το χρώμα του ουρανού». Θάνο, Νότης Φακιανάκη, «Σβήσε ουρανέ τα αστέρια». Και δεν ξέρω, ίσως να ακούσουμε και το «Τι και τυχώματα, στον ουρανό είναι ένα αστέρι». Πάμε.

Και συνεχίζουμε για να πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Φως, ελπίδα, ουρανός είναι το ένα τραγούδι και Αθήνα, κόρη του ουρανού από την Μέρι Λίντα είναι το άλλο. Προχωράμε προς το διάλειμμά μας δηλαδή.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως

0: 40-02-21 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Αυτό ήταν ο Στέλιος Ρόκος και το μίξ ημερώνει ουρανέ. Και όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της απόψινής μας εκπομπής. Αυτό είναι η αιτία που υποφέρω. Πες καλησπέρα, Αντώνη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Κόσμε. Τι τραγούδια θα ακούσουμε, να ακούσουμε το Σβήσαν τα άστρα του ουρανού.
1: Τα άστρα του ουρανού.
0: Ναι, τα άστρα του ουρανού θα ακούσουμε και μετά στον ουρανό είναι ένα αστέρι.
1: Ναι.
0: Πες το, αυτό το αστέρι που βλέπαμε εμείς έξω. Εμείς με τον Αντώνη τώρα, όση ώρα ακούγατε τραγούδια εσείς, εμείς βλέπαμε τους πλανήτες. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Είδαμε την Αφροδίτη και το Δία. Ποιους είδαμε?
1: Την Αφροδίτη και το Δία.
0: Ακριβώς. Οπότε, τώρα εσύ που πρέπει να φύγεις, πες μια καληνύχτα στους ακροατές και τις ακροάτρες. Καληνύχτα σας πες.
1: Καληνύχτα.

0: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
0: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
4: Και προχωράμε λοιπόν, προχωράμε και πάλι εδώ να ακούσουμε τον Γιώργο Γερολιμάτο να τραγουδά «Ο ουρανός φεύγει βαρύς», γιατί προηγουμένως, και αν δεν ήταν η Δέσποινα να μου το υπενθυμίσει, εγώ θα έκανα το λάθος, καθώς το τραγούδι που πήγαμε να ακούσουμε «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι» με την Κέτη Χώματα είχε ξανακουστεί. Πάμε, «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».

Και κάπως έτσι θα φτάσουμε στο τέλος, αφού σας αφήσω να ακούσετε τρία τραγούδια. Το «Μη με σκοτώνεις ουρανέ» από τη Λένα Σαββίδου. Το «Τώρα που βρέχεις ουρανέ» από το Γιάννη Πλούταρχο. Και «Βρέξε ουρανέ εγωισμό» από τον Αντώνη Ρέμο. Αυτά περί ουρανού, για αυτά και απόψε. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω τη Fitcar Rental, την Μαρία Τιμπελιάκου, τα Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν, που είναι χορηγοί της εκπομπής, και φυσικά να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω όλους εσάς πρώτα και πάνω απ' όλα. Αύριο πρωί εδώ, Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ στην πρωινή περιπολία 7 με 10, Νίκος Πατούνας 10 με 1 με το Ευρωσκόπιο, 2 και 5.30 το κεντρικά δελτίο ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη, από τις 3 και κάθε 1 ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων μέχρι τις 8 που ξανάρχομαι. Λοιπόν, είστε επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Βουνό ή θάλασσα?
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930. 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που πήρε παν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και δράμα που σαλεύει.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

τόσο δακρύ. Μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι

0: ασκούνται βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεδάφου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

πως να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτώ.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.